0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα, παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

μετά πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

λίγο έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Τα σχέδια πέτυχαν, πέταξα το κλειδί. Γύρω τριγύρω θάλασσα κι εγώ.

και στα χαρτιά με βρήκανε κομμάτια. Ό,τι ονειρεύτηκες βαθιά μες στην καρδιά σου, θα σε φυλάει στο στόμα, θα περπατάει κοντά σου.

πέτρες που έκτισα, πυρούς και φυλακές. Θα φτιάξω μια γέφυρα

ανάβει θυσίες, προσευχές, δράματα και δουλειές. Δουλειές με φούντες και νοσές, χρέη και ανατροπές. Ό,τι βλέπεις εδώ γύρω μια

παράξενη ζωή σου μια ψευδέστηση. Ό,τι ονειρεύτηκες βαθιά μες στην καρδιά σου, θα σε φυλάει στο στόμα, θα περπατάει κοντά σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στα κομματικά επιτελεία. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κορυφώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση μετά και τη χθεσινή θυελώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας με την ανάδειξη δύο κατευθύνσεων. Την πλευρά Φάμελου που προτείνει την πολιτική στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας και την κατεύθυνση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τετάρτη, ενώ αναμένονται και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έδωσε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα σας ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χτες από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτημα για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο στην περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας που είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγική σημασίας θαλάσσια δίωδο. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρηση στις ιρανικές ακτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της Τεχεράνη απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως προϋπόθεση για πρόοδο στη διαδικασία ειρήνευσης, ενώ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες του πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούς στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγγνώμη για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο μετά το διπλό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πέριψε χτες ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία στα βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι έφυγε από τη ζωή χτες το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Χρουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μελτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική ζωή το 2009. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπει το καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Ακούγεται η φωνή σου?
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης. Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
1: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
1: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
10: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τα πιο ωραία πρωινά.
12: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
11: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
12: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
11: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
12: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινάμε να δούμε όλα όσα τρέχουν γύρω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Θα έχουμε εδώ όλες μας τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις μουσικές μας. Θα πάμε στην επικαιρότητα και λίγο παραπέρα. Θα έχουμε και τις εκπλήξεις μας. Θα τις έχουμε.
0: Ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Όλα,
1: πούμε
0: ότι... όλα τα αλλάζω και εγώ τη θερμοκρασία. Θα την αλλάξω.
1: Όχι, να πούμε ότι ξυπνήσαμε σε ένα.
0: Έλα, τι.
1: Καλοκαιρινό ηλιόλουστο ζεστό πρωινό, να το πούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο δεν είδαμε έτσι ένα καλοκαιρινό καλοκαιρινό.
1: Αυτό είχαμε θα είναι.
0: Μπόρες, μια δυσκολία.
1: Ετοιμάσου.
0: Έτσι,
1: ηλιόλουστο όλο το Σαββατοκύριακο και η θερμοκρασία θα δούμε αρκετά υψηλή αυτές τις μέρες.
0: Κάτι μπόρες και τέτοια δεν θα τις περιμένουμε.
1: Όχι, έτσι, δεν θα τις περιμένουμε. Okay. Τώρα τη Δευτέρα ίσως, αλλά αυτά είναι νωρίς να τα πούμε από τώρα. Το Σαββατοκύριακο πάντως προμηνύεται εξαιρετικό, αν πρόκειται να πας να κολυμπήσεις σε καμία κοντινή μακρινή παραλία.
0: Δίνουμε το σύνθημα, ορμάτες στις παραλίες.
1: Ναι. Καιρός είναι πια.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτά τα λέμε εμείς. Οι μαθητές που έχουν ακόμα τις τρίτης λυκείου, τις πανελλαδικές, δεν τα λένε.
0: Καλά, βέβαια. Είναι
1: δίνουν αυτή την
0: ακόμη.
1: Ώρα τα παιδιά, τα είδα στα ΕΠΑΛ, περίμεναν απ' έξω για να μπουν όσο ερχόμουν εγώ για το ραδιόφωνο.
0: Και φαντάζομαι ότι περιμέναν κι άλλοι εκεί απ' έξω, κάτι γονείς, κάτι τέτοιο. Έτσι το φαινόμενο
1: στα
0: το
1: ΕΠΑΛ,
0: γνωστό.
1: Όχι, είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι, σωστά, στα ΕΠΑΛ. Δε. Λοιπόν, ναι, καλή επιτυχία και στα παιδιά έτσι σήμερα που δίνουν. Και καλή επιτυχία γενικά σε όλα τα παιδιά με τις εξετάσεις. Η πίεση όλη αυτή ελπίζουμε να αποφορτιστεί σιγά σιγά καθώς μπαίνει το καλοκαιράκι. Η θερμοκρασία χρήσα θα ανέβει, ναι. Όμως θα φτάσει
1: σήμερα, που, σήμερα θα, περιμένουμε μέχρι 29 βαθμούς.
0: Εντάξει, ανεκτό. Ανεκτό.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα αρχίσουμε τα 35 από τώρα που πάμε. Να σας
1: το μείζον φυσικά για μας εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι η υγρασία. Η οποία εντάξει σήμερα δεν την βλέπω και πάρα πολύ. Είναι 77% τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάρα πολύ υγρασία. Ναι. Πράγμα το οποίο εντείνει όπως ξέρουμε έτσι την αίσθηση της.
0: Την αίσθηση, γεια σας.
1: Του ζεστού, αποπνικτικού. Δεν έχουμε και μετρό, μην το θυμηθώ τώρα και αυτό. Για άλλη, ναι. Κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα, κλείνουμε αισίως.
0: Λίγο έμεινε.
1: Χωρίς μετρό, λόγω της διακοπής της σύνδεσης για να γίνουν οι δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς.
0: Η οποία στα τέλη Ιουλίου θα είναι κοντά μας.
1: Δύσκολα, για να πω την αλήθεια, αυτή τη φορά δύσκολη η διακοπή της λειτουργίας του μετρό, διότι την προηγούμενη φορά ήταν Νοέμβριος και κάπως τέλος πάντων μπορούσε να μετακινηθεί λίγο
0: τώρα,
1: πιο εύκολα.
0: Ζέστη,
1: τώρα με τη ζέστη, τα πράγματα ζόρισαν πολύ.
0: Κάτω στη δροσούλα και στα
1: ο
0: υπόγεια.
1: ΑΣΤ κάνει ό,τι μπορεί με τη γραμμή αυτή μη-ένα που είναι η, ας πούμε, το δίδυμο της πορείας του μετρό αλλά υπέργεια. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα. Μπορεί να περάσει από μπροστά στο μη-ένα και να μην διανοηθείς να δρασκελίσεις το κατόφλι του.
0: Κοίταξε, είναι και αυτό τώρα. Όσοι είναι με μετρό είναι καλομαθημένοι έτσι, και με τα λεωφορεία τώρα δεν θέλουν και πολύ πολύ. Αλλά βλέπω όμως ότι κινείστε απειλητικά προς τις εξόδους της Θεσσαλονίκης. Κάπως
1: ξυπνήσαμε.
0: Υπάρχει μια κίνηση, μια κινητικότητα σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα που οδηγεί στο δρόμο για Χαλκιδική, να το πω έτσι εύσχημα. Στην Εγνατία κυρίως, στη λεωφόρο Καραμαλή. Κάποια μικρή κινητικότητα στους δρόμους που οδηγούν στην περιφερεια εκεί, εννοώ Κατσιμίδη και άλλες έτσι κάθετες προς την περιφερειακή, και στην οδό Λαγκαδά υπάρχει, στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτό δείχνει ότι η πόλη αρχίζει, κινείται και κατευθύνεται προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αργότερα θα πούμε και περισσότερα για την κίνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε 1002 αθλητικά γεγονότα που έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε, κάτσε να την άξω λίγο την άμμο.
0: Πέρασες από Αριστοτέλους. Τι γίνεται, η Αριστοτέλους έχει μεταμορφωθεί σε μια έτσι μίνι παραλία, ένα μεγάλο γήπεδο beach volley. Από χθες η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε το Grand Slam Μέγας Αλέξανδρος στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Το συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης. Οι αγώνες ξεκίνησαν χθες. Είδα κόσμο.
1: Έχει κόσμο και ήταν και ωραία ατμόσφαιρα.
0: Συνεχίζονται σήμερα και αύριο.
1: Τώρα το πρωί θα έχει λίγο δύσκολα σκιά,
0: αλλά οι αθλητές του beach volley είναι ιδιαίτερα εξασκημένοι.
1: Εγώ νόμιζα να παίξουμε όλοι μαζί. Πήγαμε εκεί πέρα, πάτησα λίγο εκεί το τέτοιο. Εκεί με διώξανε όμως, δεν με αφήσαν να συμμετέχω. Δεν είμαι για Grand Slam. Είμαι για Grand Fam.
0: Λοιπόν, ήθελες όμως να δοκιμάσεις.
1: Ναι, νόμιζα ότι πάμε και παίζουμε. Είχα λάθος πληροφόρηση.
0: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα αυτή να ανοίξει και για τον κόσμο. Αλλά εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα, γιατί είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια. 9 με 2 σήμερα το πρόγραμμα και 6 με 10 τα κυρίως ταμπλό γυναικών και ανδρών.
1: Τέλεια.
0: Και αύριο έχουμε συνέχεια με τους ημιτελικούς από νωρίς το πρωί. Έχει και celebrity match. Δεν ξέρω ποιοι celebrity θα έρθουν. Και μετά το βραδάκι που θα πέσει ο ήλιος, ο τελικός και γυναικών και ανδρών και η τελετή των απονομών και μετάδοση από την ΕΡΤ.
1: Ναι, live να πούμε ότι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, live τελικός, αλλά και εσείς μπορείτε, άμα είστε εδώ πέρα και δεν είστε σε κάποια παραλία, μπορείτε να το απολαύσετε. Ωραία, είναι ωραία η ατμόσφαιρα, είναι ωραίο το στήσιμο και βάζει τη Θεσσαλονίκη έτσι και στο ταμπλό των μεγάλων διοργανώσεων.
0: Έχουμε και άλλα όμως.
1: Ναι, ναι, στο Καφθαζόγλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραστίβου 2026 θα διεξαχθεί στο Καφθαντζόγλιο. Λοιπόν, Δήμος Θεσσαλονίκης, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, οι συνδιοργανωτές. Είναι η σημαντικότερη ετήσια αγωνιστική συνάντηση των αθλητών και αθλητριών του Παραστίβου. Και φυσικά, εκτός από τις επιδόσεις, αυτό που θα αναδειχθεί. Είναι οι αξίες, η ισότητα και η συμπερίληψη, βέβαια, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σήμερα τι ώρα είναι, σε λίγο ξεκινάνε
0: τώρα, πρωί.
1: Οι αγώνες, 8.30 ώρα με 1 και σταματάμε φυσικά το μεσημέρι, 5 με 9. Και αύριο 8.30 με 1 επίσης. Θα πω ότι ίσως είναι ελεύθερη σε όλα αυτά να πούμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να απολαύσετε όλα αυτά τα πράγματα με ελεύθερη είσοδο.
0: Λοιπόν, Καφτατζόγλιο, παραμένουμε στο Καφτατζόγλιο, γιατί από τις 4 το απόγευμα έχουμε τους 15ους αγώνες στίβου στη μνήμη του Νίκου Ζαχαριάδη, τα Ζαχαριάδια. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώτης και εδώ και ο Αθλητικός Σύλλογος ο Ηρακλής. Συνδιοργανώνουν τους 15ους αυτούς αγώνες στίβου στη μνήμη του Νίκου Ζαχαριάδη. Ώρα έναρξη, όπως είπαμε, 4 το απόγευμα, Καφταζόγλιο.
1: Ωραία. Και λίγο πιο εκεί, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας, θα υπάρξει μια εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, το κολυμβητικό τμήμα του Συλλόγου θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και καλεί όλο τον κόσμο να βρεθεί εκεί να τιμήσουν και τα 100 χρόνια, αλλά και να δροσιστούν λίγο με την ιδέα του κολυμβητηρίου, έτσι, που δεν έχουμε και πολλά δυστυχώς κολυμβητήρια στην Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Με το Εθνικό διαβάσαμε αυτές τις μέρες τις εξελίξεις. Ελπίζουμε ότι θα ξανανοίξει και ότι θα ξανανοίξει αυτή τη φορά με σωστό τρόπο.
1: Και να ανοίξει

0: Βέβαια πάλι λίγα θα έχουμε, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Έχουμε
0: χρειάζονται
1: και αυτή το σχεδιασμό για το νέο κολυμβητήριο στην περιοχή του Γαλαξία, εκεί προς την ανάληψη.
0: Είναι και αυτό. Χρειάζονται όμως περισσότερα.
1: Πολύ
0: καλά,
1: περισσότερα.
0: Ας μην μπω στη λογική
1: πονεμένη
0: ότι
1: αυτή,
0: τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν τα ιδιωτικά του τα κολυμβητήρια, αλλά αυτό πάω σε μια άλλη ιδανική χώρα, όχι στην Ελλάδα.
1: Παραδόξως, θυμάσαι που συζητούσαμε για το πρόγραμμα αυτό της ένταξης του κολυμβητηρίου στο σχολικό πρόγραμμα για τα παιδιά του Δημοτικού.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί.
1: Λειτουργεί, ναι. Έμαθα ότι στη διάρκεια της χρονιάς πολλές τάξεις σχολικές το εφάρμοσαν αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, φαντάσου πόσο στριμώχτηκαν και πόσο να βρούνε χρόνο στις πισίνες
1: πολύ,
0: και όλα αυτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, για όλους. Και για τους εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά και όλο αυτό
0: θα
1: το σύστημα.
0: Θα κατεβάσω μια πολιτική πλατφόρμα τώρα που είναι της μόδας που κατεβαίνουν οι πολιτικές πλατφόρμες.
1: Έλα και έχει περιθώριο.
0: Λοιπόν,
1: λίγοι μαζεύτηκαν.
0: Θα εστιάσω μόνο στα σχολεία, μόνο στην εκπαίδευση και θα πω: θα έχω κάθε σχολείο και θα έχει γυμναστήριο με πισίνα, με τέτοιο. Εκεί θα εστιάσω. Ε? Επίσης, αν ήμουν ένας μεγαλοπαράγοντας που παίρνει μια αθλητική ομάδα έτσι από αυτούς τους κρίσους τέλος πάντων ή τους επιτιθέμενους κρίσους, θα είχα στόχο να φτιάξω μια πολιτεία που θα είχε πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο, σχολεία, όλα αυτά, να δημιουργήσω μόνο αυτό. Έτσι.
1: Αυτό δεν θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα.
0: Αυτά βλέπω το βράδυ στον ύπνο μου.
1: Πώς θα σώσεις τον κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα κάτω, στο προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, εκεί στην πλατεία Χάνθ, είδα ένα flea market, ένα πολύχρωμο flea market. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να το πούμε και αυτό, ότι είναι δεύτερη φορά δεν είναι φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, γιατί αυτή τη φορά θα γίνει και νυχτερινό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δέκατη συνεχόμενη χρονιά υπαίθρει αυτή η αγορά εδώ στην είσοδο
0: της
1: πλατείας.
0: Άρα λειτουργεί το απόγευμα μόνο.
1: 5 το απόγευμα, 12 το βράδυ.
0: Okay. Οπότε θα βρούμε εκεί πέρα τα διάφορα έργα τέχνης πάρα πολλά και vintage και ρετρό προϊόντα, αλλά και παιχνίδια και βιολογικά προϊόντα, ρούχα, υποδήματα, φαγόσιμα. Έτσι,
1: δώσε μια έμφαση εδώ.
0: Α, και καλούνε οι άνθρωποι, οι διοργανωτές του flea market, τον κόσμο να ανταλλάξει πράγματα.
1: Ναι,
0: να μπορεί να
1: αυτή
0: η δυνατότητα,
1: έτσι.
0: Μεταποίηση παλιών αντικειμένων ουσιαστικά και εναλλακτική χρήση. Ελεύθερη είσοδος σε όλους.
1: Ακριβώς. Οπότε 1000 πράγματα που μπορεί κανείς να...
0: Σας είπαμε ένα σωρό πράγματα, αποφασίστε και εσείς
1: εφόσον
0: τι θα κάνετε.
1: Μείνει κανείς στη Θεσσαλονίκη και θέλει έτσι να κάνει κάτι, να παρακολουθήσει
0: εγώ
1: κάτι.
0: Εγώ μετά από εδώ θα πάω στο beach volley, πάντως, να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση, να ρίξουμε μια ματιά στην εβδομάδα που πέρασε, στα γεγονότα που μας τράβηξαν την προσοχή, να τα σχολιάσουμε και να δούμε πώς πορευόμαστε. Πάμε, ξεκινάμε με τη Μέση Ανατολή πάντα και όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Μέχρι να ξεκινήσουμε βέβαια, εμείς είδατε αυτές τις ώρες, την νύχτα που πέρασε, το Ιράν επιτέθηκε σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ραντάρ του Ιράν. Κατά τα άλλα, είμαστε σε μια ύφεση, να το πούμε έτσι. Ποτέ ένας πόλεμος δεν είναι σε ύφεση, όσο και να δείχνουν σημάδια τέτοια. Και φυσικά η πληροφόρηση δεν είναι και η καλύτερη πάντα. Αλλά στην αρχή της εβδομάδας είχαμε και τον περίφημο, όχι καυγά, μάλλον, πώς να το πω τώρα, νουθεσία.
1: Επίπληξη
0: του Τραμπ προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έχει τρελαθεί, είσαι με τα καλά σου, κάτι τέτοιο λέγεται ότι του είπε στο τηλέφωνο.
1: Και τράβηγμα αυτιού, πες το.
0: Ναι. Δεν νομίζω να ίδρωσε το αυτί του Νετανιάχου ιδιαίτερα, κρίνω από τις μετέπειτα κινήσεις του, απλώς δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είχαμε πάντως το Κουβέιτ δείχνει να είναι στόχος για το Ιράν, γιατί είχαμε και στην αρχή της εβδομάδας επίθεση αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Τώρα τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι δύσκολα και βλέπουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι όποιες συνομιλίες γίνονται για την κατάπαυση του πυρός καταρχήν και την εκεχηρία αργότερα.
1: Λοιπόν, λίγο πιο πάνω στην Ουκρανία, θα πραγματικά είναι σοκαριστικό αν σκεφτείς πόσες ημέρες πια πολέμου έχουν συμπληρωθεί εκεί. Mm. Είναι 1563 ημέρες για ένα πόλεμο που η αρχική έτσι εντύπωση από την εικόνα που είχε καλλιεργηθεί είναι ότι θα τέλειωνε σε λίγες ημέρες. Λοιπόν, 1563 ημέρες και συνεχίζεται. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρότεινε μια κατηδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Ρώσο ηγέτη την εβδομάδα που πέρασε. Είπε ότι είναι έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός και μάλιστα να πούμε ότι ήταν από τις λίγες φορές που ο Ζελένσκι απευθύνθηκε άμεσα στον Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Η επιλογή είναι πλέον δική σας, φτάνει πια ο πόλεμος, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, και εκεί που νόμιζες ότι ίσως ανοίγει ένα παραθυράκι ελπίδας, ήρθε το όχι από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε λάθος το γεγονός ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες μας, όπως είπε, και αναφερόμενος στην ανοιχτή επιστολή αυτή του Ζελένσκι με την οποία του ζητάει να συναντηθούν για τον δραματισμό του πολέμου, είπε ότι δεν βλέπει λόγο να συμβεί κάτι τέτοιο και ότι χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Για άλλη μια φορά διέξοδο, διότι κάθε μία από τις δύο πλευρές εμένει στους όρους τους οποίους έχει βάλει από την πρώτη
0: και
1: στιγμή.
0: Και ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανθρώπινες απώλειες μετριούνται πλέον σε εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι, εκατοντάδες χιλιάδες, να το πούμε ξανά. Εκατοντάδες χιλιάδες δεν βρίσκει πάντως η αριστερά εύκολα, γιατί τουλάχιστον δεν λέω μόνο για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και όλα αυτά που γίνανε στην αριστερά αυτή τη βδομάδα, η αποχωρήση από τη νέα αριστερά, που ουσιαστικά η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά όχι μόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας, της προσπάθειας τα πράγματα. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει την κεντρική του επιτροπή, μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή, έχει φτάσει σε ένα σημείο, πώς να το πω τώρα, να βρίσκεται ένα αναμονή των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα για το αν θα δεχτεί στη συμπαράταξη που έκανε η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και μια ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη που καλωσόρισε, την κατέβασε βέβαια, που καλωσόριζε το ΣΥΡΙΖΑ και το Σοκράτη Φάμελο στην Ελληνική Αριστερή στην παράταξη. Το αγαπημένο μου όμως χρήσα σε αυτό
1: ένα
0: το χώρο.
1: Ένα βήμα μπροστά ήταν. Σήμερα περιμένουμε την.
0: Ναι, μήπως κάτι ξέρει περισσότερο, τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Της Κεντρικής Επιτροπής έχουμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχει και το μέτωπο Παύλου Πολάκη, Ρένα Δούρου, Νίκου Παπά, που επιμένουν στην αυτονομία ή εν πάση περιπτώσει στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες σύγκλησης. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την ευρύτερη κοινωνία πλέον. Το αγαπημένο μου πάντως σε αυτό το χώρο είναι αυτό που έκανε ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα που ίδρυσε ο ίδιος. Πώς να το πω τώρα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά ένα πρότυπο παγιές κόσμο, τον κόσμο εννοώ, και για να προσχωρήσει προφανώς την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, ίσως. Αλλά είναι λίγο κωμικό κάπως αυτό το πράγμα, να ιδρύσει ένα γιοταχή κόμμα, όχι γιοταχή κόμμα, εν πάση περιπτώσει ένα πρότυπο παγιές κόμμα, και μετά να λες φεύγω από αυτό και το αφήνω πού, τέλος πάντων. Okay, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην
1: τώρα,
0: Ελληνική Αριστερά.
1: Και μια που πιάσαμε τις εξελίξεις στο κομμάτι της αριστεράς, να ρίξουμε μια ματιά και στις δημοσκοπήσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ τελευταία, που φέρνει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα στη δεύτερη θέση, με ποσοστό που αγγίζει το 13,5% στην πρόθεση ψήφου και το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά να φαίνεται πια να παγιώνεται στην τρίτη θέση με 10% και
0: περίμενε.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις να δίνει και μάχη με το νέο ιδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καριστιανού για την τρίτη θέση και πάλι.
0: Γιατί είδαμε και χτες
1: είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ, ναι.
0: Τον έδιναν τέταρτο, έτσι.
1: Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο και ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από τις τελευταίες αυτές δημοσκοπήσεις είναι οι σημαντικές απώλειες τόσο για την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου όσο και για την πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ναι. Τώρα, αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θα πάψουμε να το επαναλαμβάνουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν παρά την εικόνα της συγκεκριμένης στιγμής, είναι ότι εφόσον πηγαίναμε, ας το πούμε έτσι, με αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, η Βουλή θα είχε 8 ή 9 κόμματα.
0: Ναι.
1: Με το Μέρα 25 να βρίσκεται στο όριο του 3% και τη Φωνή Λογικής στο 3,5%. Αυτά τα πράγματα φυσικά, όπως ξέρουμε, είναι έτσι εντελώς απρόβλεπτα όταν κινείσαι γύρω στο 3%.
0: Σε αυτό το σημείο να καταγγείλω τις δημοσκοπήσεις και να υιοθετώ φωνή ΠΑΣΟΚ τώρα, κατάλαβες, για να δείξω ότι δεν είναι, υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή η γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις
1: και συνεχίζεται
0: ότι, ναι βέβαια συνεχίζεται και έντονα μάλιστα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ωφελεί όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός όμως θέλει να βρεθεί στο προσκήνιο της πολιτικής επικοινωνίας με άλλο τρόπο και στην αρχή της εβδομάδας ουσιαστικά έβαλε μπρος την συνταγματική μεταρρύθμιση για την αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος, στοχεύοντας στον θεσμικό εξυγχρονισμό της χώρας, και αν θέλουμε να τα ομαδοποιήσουμε είναι κράτος και λογοδοσία, περιβάλλον και τεχνολογία, παιδεία και εκλογικά. Αυτά είναι ουσιαστικά οι άξονες, οι κρίσιμοι άξονες της συνταγματικής αναθεώρησης. Από εδώ και πέρα θα γίνει πιο συγκεκριμένη διαδικασία και φαντάζομαι θα υπάρξει και η αντίστοιχη διαβούλευση. Δεν ξέρω αν θα υιοθετηθεί εκείνος ο τρόπος που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησης, θα γίνει μια διαβούλευση με τον λαό, η οποία...
1: Ναι.
0: Ξέρεις, είχε κάπως έτσι, δεν είχε προχωρήσει και πολύ καλά. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως η διαδικασία ξεκίνησε. Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι θα οδηγήσει πουθενά με τους σχετισμούς που υπάρχει. Συνένεση για να ψηφιστούν με 180 βουλευτές δεν νομίζω να βρεθεί. Ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει απορρίψει τελείως τη διαδικασία. Και το ζητούμενο είναι αν αυτά που θα ψηφίσει μόνη της η Νέα Δημοκρατία, όπως πάει να γίνει, θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα από την επόμενη Βουλή που θα θέλουν 180 πλέον ψήφους. Δύσκολο το βλέπω.
1: Ακόμη πιο δύσκολο, βέβαια. Τώρα, να μείνουμε στα της κυβέρνησης. Έχουμε αλλαγές. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, μετακινείται. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον κύριο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που θα γίνει αυτή την Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Μια μετακίνηση που αναζωπηρώνει τα σενάρια και για έναν περιορισμένο ανασχηματισμό, ο οποίος ναι, θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, καθώς πέρα από την αντικατάσταση του κύριου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, έχουμε και την αντικατάσταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά παραμένει κενή η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.
0: Να
1: οπότε
0: δούμε,
1: αυτό θα γίνει εκ των πραγμάτων. Τώρα αν θα συμπαρασύρει και περισσότερες αλλαγές, ναι, λένε κάποιοι.
0: Θα δούμε. Πάντως δεν είναι τυχαία η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο τιμόνι της προεκλογικής προσπάθειας της Νέας Δημοκρατίας. Δείχνει και το πώς θα κινηθεί λιγάκι προεκλογικά, νομίζω. Πάντως προεκλογικά θα κινηθεί ο Άδωνης με τον Γεωργιάδης με τον δικό του τρόπο. Ο Υπουργός Υγείας μας έδωσε ένα δείγμα γραφής τον τρόπο με τον οποίο κινείται και μέσα από τα βίντεο του και μέσα από τις αντιπαραθέσεις του εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία που επισκέφτηκε, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο σε μία μέρα, και έθεσε αντιπαράθεση με γιατρούς. Αλλά τον ενόχλησε το μαλλί, λέει, γιατί το θες το μαλλί τώρα και ασχολείσαι με το μαλλί, παίζουμε τα υπόλοιπα όλα.
1: Κοίταξε, ό,τι και να πεις, στο συγκεκριμένο θέμα είχε πολύ το δίκιο. Δηλαδή Ξαφνικά φτάσανε να συζητάνε για το μαλλί του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν μπορώ να έχω άποψη για το μαλλί του Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Για να τον κατηγορείς. Ακούσαμε.
0: Δεν μ' αρέσει το μαλλί του.
1: Ακούσαμε τρομερούς χαρακτηρισμούς εναντίον του.
0: Ναι. Έτσι. Και επειδή είναι και από ανθρώπους που υποτίθεται είναι επιστήμονες και γιατροί, ίσως και κάπως λιγάκι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Που δεν έχουν καν χιούμορ αυτά τα σχόλια. Να πεις ότι κάνουμε και λίγη πλάκα. Δεν είναι καμία πλάκα. Είναι προσβλητικά.
0: Αλλά το θέμα ήταν ότι. Αυτά τα έκανε όπλο ο Άδωνης Γεωργιάδης και βλέπουμε
1: πώς θα
0: κυκλοφορήσει.
1: Φυσικά και δεν το κάνει όπλο. Να σου πω, αναγνωρίζεις τον καθένα το δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης του, έτσι. Σε όλους πλην του Άδωνη Γεωργιάδη, λίγο έχουμε ξεφύγει.
0: Ναι. Να σου πω, σκέφτεσαι μήπως να πας σε θελόντρια λίγο να κάνεις καμιά θητεία, να βοηθήσεις.
1: Να σου πω, στα 19 μου φαινόταν πολύ γοητευτικό αυτό.
0: Α, ναι,
1: λίγο άργησε, αλλά έγινε.
0: Τώρα
1: είναι αργά. Τι να πάω να γίνω στρατηγός κατευθείαν.
0: Καλά, μωρέ, πάνε, ξεκίνα από τα χαμηλά.
1: Να πούμε ότι είδαμε αυτή την εβδομάδα έτσι εικόνες που πραγματικά ανοίγουν μια νέα σελίδα για τις ένοπλες δυνάμεις. Στη Λαμία παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στο στρατό Ξηράς. Η έναρξη, ουσιαστικά η παρουσίασή τους εκεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου, σηματοδότησε την έναρξη εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για γυναίκες, η οποία είχε ανοίξει από καιρό, αλλά τώρα μπαίνει πια σε εφαρμογή. Οι πρώτες εθελόντρες ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους. Η ορκωμοσία τους έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Η θητεία τους θα έχει διάρκεια 12 μήνες, όπως είναι και η θητεία για τους άντρες, αρκετές οι κοπέλες που πήγαν, νομίζω 70 και κάτι.
0: Νομίζω ότι...
1: Άκουγα και τις δηλώσεις τους, φαίνεται πως...
0: Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα, παιδιά, γιατί η χώρα δημογραφικά πέφτει, η ανάγκη για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια, να μην λέμε τα αυτονόητα, είναι πάντα επιτακτική. Δεν πρέπει κάπως να οργανωθούμε. Εντάξει, δεν είπαμε να γίνουμε Ισραήλ. Αν και στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας θα έπρεπε να παίρνουμε μαθήματα.
1: Αλλιώς θα φανταζόμασταν τα πράγματα. Περιμέναμε ότι θα φτάσουμε σε εποχές που η θητεία ακόμη και για τους άντρες όλο ένα και θα μειώνεται. Αλλά η πραγματικότητα είναι.
0: Η πραγματικότητα
1: είναι,
0: εξανατολών
1: μάλλον...
0: μας λέει άλλα.
1: Τέλος και μια που μιλάμε και για τα νέα παιδιά, να πούμε ότι έχουμε εν εξελίξει τις Πανελλήνιες. Όπως είπαμε, στα ΕΠΑΛ δίνουν αυτή την ώρα τα παιδιά. Οδεύουν προς την ολοκλήρωση τους για τα γενικά λύκεια σε ό,τι αφορά
0: σχολές,
1: τον κύριο κορμό των μαθημάτων.
0: Οι σχολές είναι υψηλές βάσεις.
1: Στα ύψη, εννοείται.
0: Ναι.
1: Τελευταίο μάθημα να πούμε έχουμε τη Δευτέρα για τα γενικά λύκεια, ιστορία για τη θεωρητική κατεύθυνση, φυσική για το δεύτερο και τρίτο πεδίο, οικονομική θεωρία για το τέταρτο πεδίο. Στα ΕΠΑΛ οι πανελλαδικές συνεχίζονται ακόμη για αρκετό καιρό. Έχουν αρκετά μαθήματα τα παιδιά. Ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τώρα, την εβδομάδα που πέρασε, μαθηματικά συζητήθηκαν και πάλι πολύ. Για άλλη μια φορά ήταν απαιτητικά, για άλλη μια φορά απαιτούσαν κριτική σκέψη, κάτι το οποίο έτσι το βλέπουμε να παγιώνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις των τελευταίων χρόνων. Και έχουμε και τα ειδικά μαθήματα μέχρι τις 25 Ιουνίου, ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.
0: Μάρε, παιδί μου, ένα μήνα εξετάσεις. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς και με τις τέτοιες των τάξεων και όλα αυτά, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα.
1: Τα λύκεια τελειώνουν την εβδομάδα που έρχεται.
0: Δεν γίνεται αυτό άλλο. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, πρέπει να γίνεται η ελεύθερη πρόσβαση, άλλο οραματικό αυτό τώρα, ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια και μέσα εκεί να γίνονται οι εξετάσεις. Χρειαζόμαστε πολλά κάμπους, δηλαδή τεράστια.
1: Και μια πολύ διαφορετική
0: να
1: οργάνωση.
0: Να κατεβούμε με αυτή την πλατφόρμα. Έχουμε ήδη δύο. Έχουμε, γιατί έχουμε πει για τη σχολεία. Έχουμε πλατφόρμα. Έχουμε προτάσεις. Θα βρούμε και σχήμα. Σχήμα είναι εύκολο, όπως βλέπετε, να κάνουμε. Λοιπόν, δύο αθλητικές μετακινήσεις, είσοδοι με επανεμφανίσεις. Πείτε το πώς θέλετε. Συζητήθηκαν αυτή τη βδομάδα. Πρώτα απ' όλα η επαναφορά του Κώστα Φορτούνη, ενός εμβληματικού, ας χρησιμοποιήσουμε τη λέξη, του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είναι πιο ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Επανέρχεται στον Ολυμπιακό για να παίξει το ρόλο του μέντορα ίσως στους νέους. Και φυσικά αυτό που συζητήθηκε εδώ στην πόλη είναι η επαναφορά του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Άρης και ΠΑΟΚ συναγωνίζονται όχι μόνο στον τρόπο τον οποίο λειτουργούν με τους ιδιοκτητές του, αλλά και με τις μεταγραφές τους. Έτσι.
1: Οι χειρές και θα έχουν και άλλες.
0: Σπανούλης πλέον ο coach του Άρη, Τριγκέρι θυμίζω του coach του ΠΑΟΚ.
1: Το χάρηκε πολύ ο κόσμος του Άρη. πραγματικά για την επικείμενη έλευση του Βασίλη Σπανού στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα βέβαια γίνονται οι τελικοί. Χθες είχαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1 είναι η σειρά στο μπάσκετ. Νομίζω είναι η τελευταία χρονιά που θα δούμε αυτούς τους τελικούς. Θα είναι Άρης ΠΑΟΚ τώρα. Ξανά. Άρης ΠΑΟΚ ξανά λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη θα πάρει τον μπάσκετ.
1: Δεν ήταν καλός αγώνας ο χθεσινός. Έμεινε και πολύ χαμηλά το σκορ.
0: Λοιπόν, είναι μιλημένα τα πράγματα. Παίζαν πολύ τέτοιο. Έτσι, λιγάκι νοχελικά. Να θυμίσω ότι τους τελικούς του μπάσκετ τους παρακολουθούμε από την ΕΡΤ, έτσι, ζωντανά όλη τη σειρά των τελικών. Και εμείς αύριο θα έχουμε και ένα μινι πλάγιο αφιέρωμα στο Μουντιάλ που έρχεται, Χρύσα.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα το λέμε πια.
0: Θα ξυπνάω πέντε ώρα.
1: Δεν το λέμε Μουντιάλ, θα το λέμε παγκόσμιο κύπελο
0: λοιπόν,
1: ποδοσφαίρου.
0: Άκου τώρα, θα το πω από τώρα. Σας λέω
1: σε όλους
0: τους ακροατές και στις ακροάτριες. Όποιος τη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ ξυπνεί, 12 του μηνός, ξυπνήσει 5 η ώρα να δει το Νότια Κορέα, κάτι.
1: Κουρασάω.
0: Κάπως έτσι.
1: Εγώ το κουρασάω.
0: Δηλαδή, πραγματικά θα μου πάρει την άλλη μέρα εδώ πέρα, θα έχει από εμάς ένα δώρο οτιδήποτε και θα είναι και πολύ φίλος μας, έτσι.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, θα ξυπνήσουμε κάποια από όλες αυτές τις ημέρες. Κάποιον αγώνα θα ξυπνήσουμε να δούμε, να το χαρούμε.
0: Εγώ ξέρω κάποιον που θα δει τα πάντα.
1: Σε όλους. Λοιπόν, να πούμε ότι.
0: Ναι, βέβαια, θα ακούσουμε και το τραγούδι.
1: Θα ακούσουμε και το τραγούδι, σωστά λέει ο Κώστας, θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Θα ακούσουμε
0: Σακύρα
1: και άλλα τραγούδια από παλαιότερες διοργανώσεις.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, απλά για τον Γιώργο Σουφλιά, από τις αμβληματικές να πούμε φυσιογνωμίες της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Σουφλιάς πέθανε στα 85 του χρόνια. Ένας πολιτικός που εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας το 1974 και υπηρέτησε επί δεκαετίες ως υπουργός οικονομικών, εθνικής οικονομίας, παιδείας και πεχοδέ, υψηλά πόστα. Να θυμίσουμε ότι διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι διαγράφηκε, ότι επανεντάχθηκε και ότι για τουλάχιστον μια πενταετία, 2004-2009, είχε κεντρικό ρόλο στις κυβερνήσεις τότε του Κώστα Καραμαλή, αποχώρησε από την πολιτική αμέσως μετά.
0: Έτσι. Είχαμε αρκετές απώλειες αυτή τη βδομάδα. Καταρχήν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο συναδελφός μας ο Λευθέρης Κογκαλίδης, με την τόσο πλούσια ιστορία και
1: μορφή μουσική, για την δημοσιογραφία, για το αποτύπωμά του στη μουσική, η φωνή που ακούσαμε μεγαλώνοντας, ακούγαμε να μας συντροφεύει από τα ραδιόφωνα και από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Και ο Νάσος Αθανασίου βέβαια, και με το δημοσιογραφικό του ρόλο που έπαιξε με τους ρεπόρτερ και με αυτές τις εκπομπές, πάντα είχε έναν μεγάλο ρόλο και πολιτικό αργότερα. Εδώ πέρα με τη Χρύσα μάλλον συγκινηθήκαμε αρκετά, αποχαιρετώντας τον Δημήτρη τον Τάκη Σαλπιστή, μια μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, άνθρωπος του πολιτισμού, ήταν πίσω και μπροστά πολλές φορές από πάρα πολλά πράγματα που συνέβησαν.
1: Από κάθε τι να θυμηθούμε, πολιτιστική πρωτεύουσα, κρατικό θέατρο να θυμηθούμε, αγιορείτικη εστία.
0: Σε όλα ήταν, η αγιορείτικη εστία ουσιαστικά χρωστάει στον Δημήτρη Σαλπιστή την ύπαρξή του. Και επίσης ο Άγγελος Αντωνόπουλος, έτσι, Χρύσα, μια μεγάλη μορφή. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί βέβαια της σκηνής και του κινηματογράφου του ελληνικού, αποχαιρέτησε.
1: Θυμήθηκα ότι μία από τις τελευταίες φορές που τον είδαμε στη Θεσσαλονίκη, έχουν περάσει πολλά χρόνια φυσικά, ήταν στο Μάρξ στο Σόχο, εκείνη την τόσο ωραία παράσταση.
0: Ναι. Και τέλος η Μαρτζιάννα Σατραπή άφησε πολύ νέα ηλικία, άφησε τον κόσμο. Και
1: μόλις στα 50 της και κάτι η Μαριάννα Σατραπή.
0: 57 νομίζω, ναι. Και μας άφησε όμως το Περσέπολης, αυτό το κόμικ που έγινε και ταινία και θα είναι για πάντα επίκαιρο για αυτή την χώρα που πλήττεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, και έχει τόσο μεγάλη ιστορία και καλό θα ήταν να το διαβάσετε το Περσέπολης και να τιμήσετε έτσι και να δείτε τι πραγματικά ήταν το Ιράν. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν μια κάποια ανασκόπηση, μια μακρά ανασκόπηση θα πω. Να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber στο 6930-078-228. Ήδη μας στέλνετε διάφοροι και σας καλημερίζουμε. Η φίλη Φωτεινή εδώ πέρα μας υπενθυμίζει ότι, να, μας λέει ότι υπάρχει η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στο πάρκο της Νέας Ελβετίας.
1: Μάλιστα.
0: Από χτες ξεκίνησε, θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Είσοδος ελεύθερη από τις 10.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ. Θα έχει εργαστήρια, ομιλίες, συναυλίες, γεύσεις, παιδικές πινελιές. Όλα αυτά στην 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας βιώσιμη γαστρονομία. Έχει ο υπότιτλος. Μέχρι σήμερα και αύριο στο Πάρκο Νέας Ελβετίας. Λοιπόν, Χρύσα, ξέρεις κάτι? Τώρα που κάναμε την ανασκόπηση.
1: Και άλλα βιώσιμα έχουμε. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Θα τα πούμε αργότερα.
0: Βιώσιμα ή βρόσιμα.
1: Βρόσιμα και βιώσιμες πρακτικές. Έχουμε πέρα στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη.
0: Αχα.
1: Με τη γιορτή αυτή το γεύμα, το ανοιξιάτικο.
0: Πάλι για φαγητά θα μιλήσουμε, ρε φίλε. Πάλι και μας κατηγορούν μετά ότι μιλάμε για. Εμένα με κατηγορούν ότι μιλάω πολύ για φαγητό, λέει. Και όλο και έχω το μυαλό μου και κάτι τέτοια. Δεν είναι έτσι. Η πραγματικότητα μας οδηγεί εκεί πέρα. Η ανάγκη, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί να μιλάμε για φαγητό, είναι μεγάλη. Δεν είναι μόνο μεγάλη ευχαρίστηση το φαγητό, είναι και η συζήτηση περί αυτού.
0: Έτσι, έτσι. Ένας φίλος ρωτάει εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι. Όχι, οι νυχτερινές είναι αυτές οι εργασίες που θα γίνουν σήμανσης, γιατί μας ρωτούσαν αν είναι κλειστοί κάποιοι δρόμοι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όχι, να μην δώσετε σημασία σε αυτό. Κάποιους δρόμους θα γίνουν εργασίες, αλλά θα είναι νυχτερινές, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Είχαμε και τις νυχτερινές εργασίες για την ασφαλτόστρωση της οδού Ελένη Ζωγράφου.
0: Αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ το προτιμούσες με τέτοιο οπτικά, να σου πω την αλήθεια, σαν καλντερίμ ήταν πιο ωραίο.
1: Λειτουργικά όμως, εγώ ξέρω ότι τα μηχανάκια δεινοπαθούσαν και το
0: ασθενοφόρο ήταν το πρόβλημα.
1: Και τα ασθενοφόρα και οι ασθενείς ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εδώ ναι, μεταξύ του γραφικού και του λειτουργικού θα διαλέξω το λειτουργικό.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε και γραφικό και λειτουργικό, δεν γινόταν με κάποιο τρόπο.
1: Τι να σου πω, αν υπάρχει κανένα υπερσύγχρονο υλικό το οποίο μπορεί να προσωμιάζει και να παράλληλα.
0: Στις παλιές πόλεις κεντρικής Ευρώπης που έχουν τα τέτοια αυτά τα.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι είναι έξω από νοσοκομεία αυτά.
0: Δεν έχουν τέτοια προβλήματα εκεί. Πώς τα λύνουν? Μήπως έχουν άλλο τρόπο και δεν τον έχουμε ανακαλύψει? Μήπως το λιένουμε από κάτω? Τέλος πάντων.
1: Τι να σου πω, η εκτίμηση, θυμάμαι στην προηγούμενη φάση, ήταν ότι με τον καιρό θα είχαν πατηθεί και βόληθει και θα απορροφούσαν την κίνηση καλύτερα. Αλλά μάλλον δεν έγινε αυτό.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι λέω.
1: Λογικά τη νύχτα ολοκληρώθηκε αυτό το έργο.
0: Ξέρεις τι λέω τώρα, επειδή μιλήσαμε και για φαγητό και τα λοιπά, δεν θα το κάνω αυτό. Θα πάω λιγάκι να ρίξω μια ματιά εκεί στο Beach Volley τι γίνεται και θα επανέλθω μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα τι θα προλάβεις?
0: Τώρα προλάβω, θα πεταχτώ λίγο δίπλα. Λοιπόν, τι? Να μην σταματήσουμε για δελτίο ειδήσεων?
1: Όχι, θέλεις να δεις, θέλεις να συνδυάσεις και ευχαρίστηση και σπορ θέαμα.
0: Ναι, ακριβώς. Και θα έρθω να κάνω ρεπορτάζ εδώ πέρα. Αν δεν προλάβω, θα βγω από εκεί πέρα. Έτσι,
1: αυτό είναι
0: υπόσχεση.
1: Καλό. Είναι λοιπόν ισορροπημένο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, για να πεταχτώ.
1: Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Και να θυμίσουμε, να πούμε εδώ, ότι σαν σήμερα, το 1965, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το I Can't Get No Satisfaction.
0: Τραγουδάρα.
1: Δεν του αξίζει να το θυμηθούμε.
0: Να το θυμηθούμε.
1: Να το ακούσουμε.
0: Άντε, να ακούσουμε, γιατί μιλάμε και πολύ, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και τι τραγούδι, τραγουδάρα.
1: Επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στα κομματικά επιτελεία. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπαράθεση να κορυφώνεται μετά και τη χτεσινή θυελλώδη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας με την ανάδειξη δύο κατευθύνσεων. Την πλευρά Φάμελου που προκρίνει την πολιτική στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και την κατεύθυνση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τετάρτη, ενώ αναμένονται και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χθες από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογικής, τόνισε μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας που είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης απαιτεί την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως προϋπόθεση για πρόοδο στην διαδικασία ειρήνευσης, ενώ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες του πλήρους κλεισίματος του στενού του Ορμούς στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγγνώμη για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο μετά από το διπλό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσε οι αρχές της πόλης. 86 ντρόνς καταρρίφθησαν στον εναέριο χώρο περιφέρειας του Λένιγκρατ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται, έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάνδρ Ντρόντς Ντέκο στο Telegram. Έφυγε από τη ζωή χτες το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική ζωή το 2009. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής, με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
6: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
5: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
6: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
5: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤ3. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Ζωή Μούσιου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε παρέα για 2 ώρες ακόμη, ως τις 11.
1: Να πούμε ότι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, ότι αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση και στον περιφερειακό λιγάκι, στον δρόμο φυσικά που οδηγεί στην έξοδο για Χαλκιδική και στην Καραμαλή και στην Εγνατία υπάρχει μια κινητικότητα ακόμη υπό ομαλές συνθήκες, οπότε βιαστείτε αν θέλετε να φύγετε έτσι.
0: Και να πιάσετε και καμιά καλή θέση.
1: Στην παραλία, δεν θα βρούμε στην παραλία μια θέση, μια ξαπλώστρα, κάτι.
0: Άμα θες καλή. Αν και ξέρεις, εγώ δεν θεωρώ καλές αυτές το πάνω στο κύμα που διαγωνίζονται για να τις κρατήσουν.
1: Θες πιο πίσω εσύ.
0: Ναι, να περνάνε όλοι εκεί μπροστά σου. Κάτσε πίσω στην ησυχία σου.
1: Εντάξει.

0: Πάμε τώρα να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε για το φαντασμαγορικό πολιτικό τοπίο εδώ στην...
1: Φαντασμαγορικό
0: εδώ και τις φαντασμαγορικές διεθνείς εξελίξεις. Και για όλα αυτά με φαντασμαγορικό τρόπο, με φαντασμαγορικό καλεσμένο. Εντάξει, τον Νίκο Παναγιώτη έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, καθηγητή στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτου, ή να μιλάμε στον Νίκο, γιατί γνωριζόμαστε καλά. Εντάξει.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ Νίκο. Και σε Νατάσου και τη Χρύση και μια αγαπημένη είναι εκπομπή.
0: Λοιπόν, χρησιμοποίησα λίγο καθ' υπερβολή τον όρο φαντασμαγορικό, αλλά νομίζω προς τα εκεί πάμε, έτσι και αλλιώς αν δούμε τις εξελίξεις μέσα στην Ελλάδα και όλα αυτά που συνέβησαν αυτή τη εβδομάδα, κυρίως στην αριστερά και στην αντιπολίτευση, αλλά και στην προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τις ανακοινώσεις των νέων κομματικών σχηματισμών. Βλέπεις ότι, Νίκο, αυτή η ρευστοποίηση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό να γίνεται ακόμη περισσότερο, ακόμη εντονότερη στο άμεσο μέλλον, ή τίνουμε σε μια κάποια διάταξη συγκεκριμένη?
2: Ναι, νομίζω ότι αυτή η ρευστοποίηση ακολουθεί ή θυμίζει την αντίστοιχη ρευστότητα που υπάρχει και στο πεδίο της πληροφορίας, δηλαδή με τη δημιουργία των echo chamber όπου ο καθένας είναι σε μια κοινότητα και ακούει μόνο τη φωνή του ή μόνο τα επιχειρήματά του. Κάτι τέτοιο βλέπουμε να γίνεται και στην πολιτική σκηνή, όπου νομίζω ότι το κύριο ζήτημα είναι το πρόβλημα της εκπροσώπησης πλέον, και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Δηλαδή αυτή η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, η κατάτμιση σε πάρα πολλά κόμματα, το οποίο όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις θα είναι και αυτό που θα χαρακτηρίζει την επόμενη Βουλή, και αναδεικνύει ότι το ζήτημα ότι βρισκόμαστε σε κρίση, όχι σε κρίση κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά σε κρίση εκπροσώπησης. Είναι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δεν αισθάνονται ότι κάποιος εκφράζει πιστικά τις αγωνίες και τις προσδοκίες του σε συνδυασμό με την κρίση των θεσμών.
1: Παρά τον κατακαιρματισμό και την πολυφωνία, γιατί κάποτε λέγαμε ο μεγάλος εχθρός ήταν ο δικοματισμός. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και εδώ πάμε για οκτακομματική, εννιακομματική, ενδεχομένως και δεκακομματική βουλή, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν είναι. Και πάλι όμως φαίνεται πως όλη αυτή η πολυφωνία και πάλι δεν εκφράζει κάποια μερίδα κόσμου, φαίνεται.
2: Και δεν εκφράζει, αλλά κατ' εμέ προκύπτει και ένα σημαντικό ζητούμενο, ότι και οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις δεν φαίνονται διατεθειμένες απέναντι σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο αίτημα των συνεργασιών να το ακολουθήσουν και να το αποδεχθούν. Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία, από την κυρία Χριστιανού μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσίπρα κλπ. Όμως δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και βλέπουμε αυτό να έχει γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία. Το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών αυτό εκφράζει. Βλέπουμε αυτή την κρίση εκπροσώπησης και την αναζήτηση έκφρασης να είναι αυτό που θα χαρακτηρίσει και τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να γίνεται στην Ισπανία. Οπότε,
1: στις περισσότερες χώρες, έτσι, μιλάμε για συνασπισμούς κομμάτων περισσότερο πλέον.
2: Και ειδικά στην Δημοκρατική Δύση, γιατί στις άλλες χώρες με άλλους τρόπους έχουν βρεθεί οι απαντήσεις.
0: Νίκο, αυτό δείχνει και έναν κόσμο, παγκόσμιο φαινόμενο, να είναι σε μια ανασφάλεια και λόγω όλων αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν, σε όλη αυτή τη δύναμη ισχύως που συμβαίνει πλέον να επικρατεί, να βρίσκεται σε μια ανασφάλεια και να αναζητεί απεγνωσμένα λύσεις δεξιά και αριστερά του πολιτικού φάσματος, πέρα από αυτά που λέγαμε συστημικές δυνάμεις. Ψάχνει κάτι τέτοιο ο κόσμος, λόγω της ανασφάλειάς του?
2: Νομίζω ότι ναι, πραγματικά το αναζητά αυτά, αλλά το κυρίαρχο αίτημα μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση είναι η σταθερότητα. Και όποιος λοιπόν καταφέρει να εκφράσει ένα πιστικό αφήγημα, θεωρώ, σταθερότητας μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής ασφάλειας, θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα. Γιατί αυτό το ζήτημα της αναζήτησης εν μέρει είναι και λογικό, καθώς έχουν προηγηθεί δύο τετραετίες της Νέας Δημοκρατίας, και ενώ έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από ζητήματα και ειδικά όλη αυτή η παγκόσμια ευεβαιότητα, που αυτό το οποίο θέτουν στο τραπέζι είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Αυτό είδαμε ότι εκφράζει, ας πούμε, και ο κύριος Σαμαράς με τη χθεσινή του ομιλία, που κατέστησε κάτι παραπάνω από προφανές, το γεγονός ότι θα δημιουργήσει και ο ίδιος κόμμα.
0: Ναι.
2: Αλλά μήπως αυτή η ασυνεννοησία σε επίπεδο κομματικών σχηματισμών είναι αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει περισσότερο, γιατί δεν δημιουργεί συνθήκες για την επόμενη μέρα
1: σταθερότητας. Σωστά. Και εδώ μάλιστα έχουμε πολυδιάσπαση στο εσωτερικό των ίδιων των κομμάτων. Δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο το πρόβλημα πώς θα συνεννοηθούν διαφορετικές παρατάξεις, διαφορετικών πολιτικών προσανατολισμών, αλλά ακόμη και μέσα στο εσωτερικό βλέπουμε ότι κατακαιρματίζονται τα κόμματα που όπως τα γνωρίζαμε. Γιατί υπάρχει αυτό, πιστεύετε, στην Ελλάδα, και γιατί εννοώ ότι σε σχέση με αυτό που λέμε ότι δημοκρατικό, ζούμε σε δημοκρατικές πολιτείες, τις οποίες είναι και λογικό οι προτιμήσεις του κόσμου να μοιράζονται από εδώ και από εκεί. Σε επίπεδο όμως παρατάξεων, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα συνεργασίας?
2: Σε επίπεδο παρατάξεων δεν υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ο τακτικισμός και όχι κατά ανάγκη αυτό το οποίο προβάλλει μετεπιτάσσεως η ίδια κοινωνία, που λέει ότι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή το αφήγημα αυτή τη στιγμή, και σε αυτό όποιος το εκφράσει καλύτερα θα έχει ένα πλεονέκτημα, είναι ποιος μπορεί να χειριστεί την επόμενη μέρα. Το έθεσε ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, προσπάθησε να το αποδομήσει ο κύριος Σαμαράς. Οπότε νομίζω γύρω από αυτό θα κριθεί η όλη αναμέτρηση. Το ζήτημα όμως το ότι μέσα στα κόμματα δεν υπάρχει ομοφωνία και βλέπουμε όλες τις αναταράξεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στη Νέα Αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ με την εμφάνιση της Ελλάς, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει αποτυπωθεί ένα πιστικό αφήγημα των πολιτικών δυνάμεων για το ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση, ποιο όραμα πρεσβεύουν και τι καταθέτουν.
0: Ναι.
2: Ακόμα και τις διακηρύξεις τις οποίες είδαμε των κομμάτων ήταν πολύ γενικόλογες.
0: Και μοιάζανε λίγο γενικά.
2: Σε πολλά μοιάζανε μάλιστα και... αλλά στο τέλος κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν.
1: Ναι,
0: μίλησες προηγουμένως για τα περίφημα echo chambers και θέλω να πάμε και λίγο και στις δημοσκοπήσεις που γίνεται μεγάλη συζήτηση. Ακριβώς σε ένα τέτοιο περιβάλλον πολιτικό, διεθνές, επηρεάζεται ο κόσμος πολύ έντονα από αυτό που συνηθίσαμε να λέμε δημοσκοπικά ευρήματα. Αυτός είναι και ένας λόγος που γίνονται τελευταία και επιθέσεις απέναντι στις δημοσκόπους ότι καθορίζουν αποτελέσματα, ή πιστεύεις ότι δεν παίζουν πια και τόσο ρόλο οι δημοσκοπήσεις, ότι ήδη αποφασίζει?
2: Εντάξει, θεωρώ πως δεν παίζουν τόσο ρόλο οι δημοσκοπήσεις όπως πριν. Απλά ο ρόλος των δημοσκοπήσεων, αν το εξετάσουμε από την άποψη της τακτικής, είναι ότι δημιουργούν μια ευρύτερη εντύπωση. Δηλαδή το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, ποιος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει στις επόμενες εκλογές κλπ. Και αυτό, όπως είναι λογικό, έχει μια συγκεκριμένη, ας το πούμε έτσι, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο όμως νομίζω ότι η μάχη θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εκτός αυτών των γνωστών αντιλήψεων που υπήρχαν μέχρι τώρα, ότι η έμφαση θα δοθεί το ποιος θα μιλήσει στον κόσμο σε καθημερινό επίπεδο και εκτός έτσι των γνωστών τακτικών. Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, θεωρώ ας πούμε ότι η κυρία Καριστιανού, μετά από όσα δημιουργεί, το θόρυβο που δημιουργήθηκε στο γνωστών τακτικών, και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, θεωρώ ας πούμε ότι η κυρία Καριστιανού, μετά από όσα δημιουργεί, το θόρυβο

0: να μην τα ρίχνουν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν δύο ευθύνες. Υπάρχει ευθύνη των δημοσκοπικών εταιριών να προστατεύσουν το κύρος τους. Το διατύπωσε πολύ εμφαντικά ο κύριος Φαναράς, το διατύπωσε αντίστοιχα εμφαντικά και ο κύριος Μαύρος. Mm. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν μπορεί ο καθένας να βγάζει μια δημοσκόπηση, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί, ας πούμε, να μην κοιτάμε τα δικά μας λάθη και να μας φέρνει δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτυπώνουν μια ακτινογραφία της στιγμής. Mm-hmm. Και τέλος, η Ελλάδα δεν διεκδικεί πρωτεία στον αριθμό των δημοσκοπήσεων οι οποίες γίνονται. Αντιθέτως, πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και σχεδόν εβδομαδιαίες γίνονται και σε πολλές άλλες χώρες, και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, αναφέρομαι στην Ευρώπη για να μην κάνω αναφορά σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική, που κάποιος μπορεί να πει ότι εκεί είναι άλλα τα δεδομένα. Όμως μην ρίξουμε το φταίξιμο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Τώρα μια συζήτηση που γίνεται, μια κριτική που γίνεται για το εσωτερικό πολιτικό τοπίο είναι ότι ενώ ο κόσμος καίγεται έξω και συμβαίνουν αναταράξεις που μας επηρεάζουν και άμεσα, έτσι, στην ευρύτερη γειτονιά μας, βλέπουμε και την αλλαγή στάσης, το αλλαγή πεδίου μάλλον της Τουρκίας απέναντί μας, συμβαίνουν συνταρακτικά γεγονότα, αλλά εμείς ασχολούμαστε με το μικρό κόσμό μας και με τα σκάνδαλα και με το ποιος πολιτικός θα κάνει νέο κόμμα. Σημερίζεσαι αυτή την κριτική, υπάρχει αυτό το η μη ματιά προς τα έξω και ασχοληθούν τα σημαντικά?
0: Πάρα πολύ, και έχουν και πολύ συγκεκριμένες ευθύνες και τα ίδια τα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, όταν προσπαθώ να παρακολουθήσω ενημερωτικές εκπομπές και η ενημερωτική εκπομπή έχει ρεπορτάζ για το πού πάει ο επιβάτης που περιμένει να επιβαστεί στο ferry boat ή να κάνει ρεπορτάζ με τον καπετάνιο για το πώς οδηγεί το πλοίο, νομίζω ότι μετά δεν μπορεί να ζητούμε από τον κόσμο να καταλάβει το τι σημαίνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν έπαθε λίγο από ή επηρεάστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και αναγγέλει και αυτός ανά βδομάδα συμφωνία με την Ουκρανία. Mm. Δεν μπορούμε λοιπόν η κοινωνία να στρέψει το ενδιαφέρον της προς τα έξω, όταν αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να το κάνουν και να μπολιάσουν την κοινωνία με το ενδιαφέρον αυτό αναλύσκονται σε ρεπορτάζ για το αν θα βρέξει αύριο και πότε θα βρέξει, πότε θα φύγει το πλοίο για την Πάρο, για την Άξο και τη Μύκονο.
1: Ναι, άρα έχει ευθύνη η δημοσιογραφία, λες.
0: Και η δημοσιογραφία κυρίως. Και η ίδια η κοινωνία που δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που σήμερα θεωρούμε δεδομένο δεν είναι καθόλου δεδομένο. Το αντίθετο, πρέπει να το περιφρουρήσουμε, γιατί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και διαθέσεις να ανατρέψουν και εκτιμένα. Αυτό φάνηκε και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό στην ανακοίνωση του περίφημου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο ανακοινώθηκε για να προκαλέσει κίνηση και ενδιαφέρον στην ελληνική πλευρά και τώρα παραπέμφθηκε στις καλένδες του Οκτωβρίου.
1: Ναι. Πάντως η συζήτηση σαν να μην έγινε, έτσι, για τη γαλάζια πατρίδα εδώ δεν υπήρχε ούτε κοινωνική ανησυχία.
0: Εμάς όμως έγινε, κυριάρχησε πολύ γιατί το νομοσχέδιο για τη γαλάζια για πατρίδα, τι θα κάνουμε, προβλέψουν, επιπροβλέψουν κλπ. Και τελικά δεν εμφανίστηκε. Οπότε πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε αυτού του τύπου τι ειδήσει που άλλο στόχο έχουν. Αλλά δείχνει δε ειδικά και την αξιοποίηση τη φήμη ω μέσο για να επιβάλλουν μια συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία θα πρέπει να την έχουμε υπόψη.
1: Άρα,
0: και να μην θεωρούμε, επαναλαμβάνω, δεδομένο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και ειδικά την ασφάλειά μας.
1: Ωραία. Και εν κατακλείδη, τι κλίμα προβλέπεις ότι θα έχουμε μέχρι τις εκλογές, αν υποθέσουμε ότι Ιουνίου έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο?
0: Ναι, έχουμε μπει σε μια πολιτική περίοδο νομίζω, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην καούμε σε περίπτωση που αυτή είναι παρατεταμένη. Αυτό που σίγουρα θεωρώ ότι θα κυριαρχήσει θα είναι η μάχη στην καθημερινότητα. Δηλαδή εκεί πρέπει να απαντηθούν πολλά ζητήματα, γιατί οι πολίτες ψηφίζουν πλέον λιγότερο με βάση τις μεγάλες ιδεολογίες και περισσότερο με βάση το αν βελτιώνεται η ζωή τους. Κόστος ζωής, στέγαση, η υγεία που κάνετε αναφορά πριν και στον Υπουργό Υγείας κλπ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν, έχει την αίσθηση ότι οι εκλογές θα κλείνονται περισσότερο στα σούπερ μάρκετ και λιγότερο στα κομματικά ακροατήρια, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την
0: ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ που μας συντροφεύετε τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής.
2: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, μένουμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακούσαμε ο Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στον χθεσινή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά και ουσιαστικά είπε ότι στερείται λογικής η ταύτιση Τσίπρα-Μητσοτάκη και προανήγγειλε ουσιαστικά ότι την Πέμπτη θα έχουμε αλλαγές στην κυβέρνηση.
1: Ναι, έτσι, μετά την εκλογή προηγουμένως του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την οποία θέση θα αναλάβει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την Πέμπτη τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Δηλαδή, τώρα εδώ είναι στοχευμένες οι αλλαγές, δεν είναι αυτό που λέμε ανασχηματισμός.
0: Ναι, να δούμε πώς θα είναι.
1: Ανάμεσα αυτές το χαρτοφυλάκι του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος.
0: Ναι, και στην αντιπολίτευση βέβαια έχουν τα δικά τους προβλήματα, γιατί από τη μια έχουμε σήμερα μάχη Φάμελου και Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Συνεδριάζεται λίγο.
0: Συμπόρευση ή όχι με την Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι το ερώτημα, ναι. Έτσι. Μέσα ή έξω από το ευρώ που λέγεται το Δήμο.
1: Ναι ή όχι.
0: Και γίνεται λίγο ένας χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ διαδικτυακά. Είχαμε για την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη που μιλήσαμε προηγουμένως. Και γίνεται ένας πολύ μεγάλο χαμός γι' αυτό. Να δούμε. Και στο Πασόκ έχουν τα δικά τους προβλήματα όμως. Έτσι, γιατί μετά τις εχμές Δούκα, του Χάρη Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, άρχισαν τα πειρά από Νίκο Ανδρουλάκη και Άννα Διαμαντοπούλου και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το προξενιό, όπως το λένε, κάποιων καλοθελητών με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως καταλαβαίνεις, ο Αλέξης Τσίπρας, άμα τι εμφανίσει, έχει αναστατώσει διάφορα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, και είναι πάρα πολλά τα έτσι, ονόματα που αναφέρονται από πηγές ότι θα πάνε από αυτά τα κόμματα στο νεοειδηθέν κόμμα του Τσίπρα. Μια και αναφέρω πολιτικά.
1: Και όπως καταλαβαίνω, καλοκαίρι έτσι θα το περάσουμε. Το έχεις καταλάβει ότι οι εξελίξεις θα είναι οι πολιτικές.
0: Και με μεταγραφές.
1: Μεταγραφές σε μπάσκετ.
0: Τότε δεν έχουμε τίποτα ακόμη. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ τι γίνεται και του Άρη. Δεν ακούω ονόματα.
1: Οι εξελίξεις έρχονται από τον μπάσκετ.
0: Άντε να δούμε. Να πούμε μια και αναφέραμε για πολιτικά κόμματα όμως και μια έτσι ανοιχτή εκδήλωση και ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει στην παραλία της Περαίας σήμερα στις 6 το απόγευμα από τη Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας του Νομού Θεσσαλονίκης, που είναι αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος, στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι ωραία πράγματα, δηλαδή όταν τα αναλαμβάνουν κομματικές εκδηλώσεις, θα κάνουν τέτοιες στοχευμένες ενέργειες κοινωνικής τέτοιων.
1: Και όχι ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων.
0: Και φυσικά θα συζητηθούν, θα ενημερωθούν όσοι συμμετέχουν εκεί για τις επιπτώσεις θαλάσσιας ρήπανσης, των μικροπλαστικών και της κλιματικής αλλαγής. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση λοιπόν στην Περαία, 6 το απόγευμα, από τη διοικούσα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, έτσι επειδή και το τραγουδάκι έτσι θυμίζει έτσι καλοκαιράκι και έτσι είναι ατμόσφαιρα τέτοια, σου έχω μία ταινία που είναι αυτή την εποχή, παίζεται ήδη από την Πέμπτη.
1: Ελληνική ταινία.
0: Ελληνική ταινία, ελληνικότατη.
1: Και χαιρόμαστε πάντα όταν
0: ακούμε
1: ελληνικές ταινίες να βγαίνουν στις αίθουσες.
0: Το θερινό. Είναι η πρώτη μεγάλο μήκος ταινία της Αμέρισσας Μπάστα. Οι μικρές ανάσες, έτσι μεταφράστηκε το Life in a Beat. Την είχαμε δει πρώτη φορά στο φεστιβάλ. Και είναι ελληνικότατη, καλοκαιρινή, γιατί ναι μεν είναι σε ένα καλοκαιρινό τοπίο, στην Αθήνα βέβαια, σε αστικό τοπίο, αλλά είναι ελληνικότατη αυτό που περνάει η Λένα, ένα κορίτσι 20 ετών που προσπαθεί να βρει τα δικά της πατήματα, τη δική της ανάσα ελευθερίας. Να μην τα λέμε εμείς, έχουμε τη σκηνοθέτητα την Αμέρισσα Μπάστα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα κυρία Μπάστα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, η ταινία αφού ταξίδευσε και στο εξωτερικό σε διάφορα φεστιβάλ, αφού την είδαμε εδώ, τώρα έρχεται να συναντήσει το κοινό της, έτσι, από την Πέμπτη στις αίθουσες, εδώ στο θερινό Απόλλων. Της ταιριάζει πολύ, νομίζω, αυτό το πράγμα.
2: Έτσι έχει φανεί. Μαθαίνουμε πολύ όμορφα πράγματα για τον Απόλλωνα, ότι ήδη πάρα πολλοί κόσμος το έχει δει αυτές τις δύο πρώτες μέρες και έχουμε χαρεί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, συστήστε μας λίγο την ηρωίδα σας και τον κόσμο της, και είναι χαρακτηριστικό, προλαβαίνω πριν μας συστήσετε, όλων αυτών που ζουν οι νέοι σήμερα.
1: Η Λένα είναι εδώ η ηρωίδα μας, έτσι, ναι, η Λένα, ναι. Στα 20 της. Τι περνάει η Λένα?
2: Η Λένα στα 20 της, λοιπόν, απολύεται από μια δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Η Λένα είναι σε μια προσπάθεια αυτονόμησης, να φύγει από το σπίτι της, να βρει ένα δικό της χώρο, και έτσι αυτά τα καινούργια δεδομένα αναταράσουν τελείως τη ζωή της και ψάχνει να βρει την ισορροπία της από την αρχή.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παιδί του σήμερα, ένα παιδί του σήμερα από, προερχόμενο από μη προνομιούχα οικογένεια, οπότε νιώθουμε και νομίζουμε ότι είναι μια ταινία που μπορεί να μιλήσει έτσι για το τι συμβαίνει και τι περνάμε λίγο πολύ όλοι στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα η ηρωίδα ζει σε μια πόλη, γιατί και η πόλη είναι πρωταγωνιστής, mm-hmm. έτσι ουσιαστικά.
2: Βεβαίως.
0: Νομίζω. Γιατί επιλέξατε να είναι στην πόλη έντονα και γιατί καλοκαίρι όλο αυτό το πράγμα?
2: Είναι συνυφασμένο με το ρυθμό της ταινίας και η πόλη, έτσι είναι ρόλος η πόλη, mm. που είναι βέβαια η Αθήνα και οι πιο έτσι, δύσκολες γειτονίες της Αθήνας. Αλλά πηγαίνοντας μία βόλτα και στο φεστιβάλ στο εξωτερικό, πάρα πολλοί κόσμος ταυτίστηκε με αυτό. Από την Ευρώπη, τη Βαρκελόνη, τη Σόφια που το δείξαμε. Μέχρι ήρθε κάποια στιγμή μία κοπέλα από τη Βραζιλία και μας είπε: είναι σαν να βλέπω τις δικές μας πόλεις και τους νέους της δικές μας πόλεις.
0: Ναι.
2: Κάπως όλος αυτός ο ρυθμός, το τρέξιμο, το πόσο αφιλόξενη μπορεί να είναι μία πόλη, όταν ψάχνει σπίτι, το στεγαστικό σήμερα που είναι το βασικό πρόβλημα όχι μόνο για τους νέους, αλλά αυτούς τους τσακίζει, ας πούμε, όταν ένα παιδί προσπαθεί να αυτονομηθεί και το ενίκιο είναι παραπάνω από το μισό του,
0: ναι.
2: είναι λίγο θέμα. Οπότε η πόλη, το κέντρο της πόλης ήταν ο κατάλληλος τόπος για να τα δείξουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι και τα χαρακτηριστικά που έχει η ηρωίδα λίγο πολύ έτσι μίλησαν και στους ανθρώπους στο εξωτερικό, γιατί τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη γενιά είναι και παγκόσμια με έναν τρόπο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουν να κάνουν με την ίδια τη χώρα μας και την ιδιοσυγκρασία της.
2: Με μικρές παραλλαγές είναι παγκόσμια, έτσι κι αλλιώς η δική μας ταινία είναι στην παραγωγή 5 χωρών βαλκανικών.
0: Μάλιστα.
2: Κυρίως και της Κύπρου βέβαια και της Γαλλίας, αλλά είναι μέσα Μαυροβούνιο, είναι Βουλγαρία, είναι Βόρεια Μακεδονία, οι οποίοι μπήκαν στο project όταν το είδαν και λόγω το νιώσαν και κοντά τους οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Διαφέρουν έτσι σε μικρά πράγματα, ας πούμε, οι νομοθεσίες. Μπορεί σε κάποιες χώρες να προστατεύεται καλύτερα μία νέα μητέρα ή μητέρα που θέλει να γίνει,
0: ναι.
2: μια γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα, ή να είναι πιο επί της ουσίας κάποια πράγματα, αλλά γενικά το τι περνάνε οι νέοι είναι αρκετά κοινό.
0: Έτσι είναι. Και στην ταινία που είναι πάρα πολλά πράγματα που λέγονται, πάρα πολλές σκηνές που έχουν πολλές μικρές, σχεδόν αθέατες λεπτομέρειες, που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο από το διάλογο. Έτσι. Αυτή η τεχνική ήταν εξ αρχής ο τρόπος με τον οποίο θέλατε να γυρίσετε, και ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή αυτής της τεχνικής, ας πούμε?
2: Είναι spoiler, αν πότε να πούμε σκηνή. Θα την περιγράψω λίγο αδρά. Είναι η σκηνή που φτάνει, ας πούμε, στο αποκορύφωμα της πίεσης η ηρωίδα και κάνει μια έκρηξη. Είναι η αγαπημένη όλων μας.
0: Κατάλαβα
2: και του συνεργείου. Αλλά είναι, ας πούμε, ο ρεαλισμός έχει έτσι κι αλλιώς και μια σωματικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές τα βλέμματα, τα σώματα, ο υδρότας, οι ανάσες. Παίζουν μεγαλύτερο ρόλο.
0: Έτσι.
2: Ήταν η φυσιολογία. Παίζει μεγαλύτερο ρόλο από το διάλογο.
0: Να πούμε ότι η ταινία έχει ένα ρυθμό και είναι και σε εισαγωγικά αυτό μια πολύ ευχάριστη να τη βλέπει κανείς παρά τα θέματα της με τα οποία ασχολείται.
1: Που είναι δύσκολα.
0: Είναι πραγματικά ένα.
1: Το υπαγόρευσε το θέμα, κυρία Μπάστα, το μήκος, το μεγάλο μήκος της ταινίας. Γιατί εδώ να πούμε και στους ακροατές μας ότι έχετε δοκιμαστεί πολλές φορές στη μικρού μήκους ταινία.
0: Και,
1: αυτό ήτανε.
0: Και βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, να μιλήσω.
1: Στο φεστιβάλ δράμας. Ναι. Εδώ ήταν ένα βήμα στη μεγάλου μήκους. Πώς το αποφασίσατε?
2: Αυτή ήταν μια ιστορία που από την αρχή είχε γραφτεί σε μεγαλύτερη φόρμα, είχε αυτή την προοπτική. Εμείς και εγώ και ο Δημήτρης ο Νάκος που είναι ο άντρας μου και γράφουμε μαζί έτσι, τα περισσότερα σενάρια, αγαπάμε πάρα πολύ τη μικρή φόρμα. Εγώ στην πραγματικότητα δεν έχω αποφασίσει ότι την αποχωρίστηκα για πάντα, για να σας πω την αλήθεια. Αλλά η συγκεκριμένη ιστορία ήθελε χώρο και χρόνο για να απλωθεί, όχι μόνο για το κεντρικό χαρακτήρα που βλέπουμε την κάμερα πάνω συνέχεια σε κάθε σκηνή, ας πούμε, στη Λένα, στην Ελίνα, αλλά για να δώσει και λίγο ανάσα στους υπόλοιπους ανθρώπους που την πλαισιώνουν και να καταλάβουμε και μέσα από τους άλλους την κατάστασή της. Και επίσης μιλάει κυρίως για τη γενιά αυτή των 20, αλλά για να την καταλάβουμε πρέπει να δούμε και τι συνέβαινε πριν.
0: Ναι. Νομίζω ότι ως ζευγάρι μας δώσατε τα τελευταία χρόνια δύο εξαιρετικές ταινίες της πρώτης σας
1: μικρούς,
0: το κρέας του Δημήτρη Νάκου.
2: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, και τώρα οι μικρές ανάσες νομίζω ότι είναι ανάσες και κινηματογραφικά, έτσι, για το ελληνικό σινεμά. Νομίζω ότι δείχνει ένα δρόμο. Εσείς αυτό το σινεμά που θέλετε να κάνετε είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε ρεαλιστικό σινεμά, έτσι, ουσιαστικά.
2: Νιώθω ότι είναι αυτό που μπορώ να κάνω, που μπορώ να εκφραστώ μέσα από αυτό καλύτερα. Βέβαια, αγαπάω όλα τα είδη σινεμά, είναι αλήθεια. Είμαι ανοιχτή στα πάντα. Έτσι, φαίνεται αυτό. Βαριά σινεφίλ, βλέπω από Hollywood, ευρωπαϊκό, ασιατικό,
0: αυτό
2: στα πάντα.
0: Αυτό φαίνεται ότι είστε σινεφίλ από την ταινία σας, εννοείται έντονα.
1: Νιώσατε ότι γνωρίσατε έτσι και κάπως καλύτερα αυτή τη γενιά μέσα από την επαφή και με την ηρωίδα και όλο αυτό το story που πλέκεται στην ταινία? Είναι και ένα ζήτημα, δηλαδή όλοι είμαστε και με ένα ερωτηματικό, όσο κοντά και να είσαι, αν έχεις παιδιά ή οτιδήποτε.
0: Κυρία Μπάστα είναι πιο κοντά σε αυτή τη γενιά από ότι εμείς όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε η Λένα να είναι και δικό μου παιδί, αν είχα κάνει στην αντίστοιχη ηλικία και εγώ, ή ας πούμε στην ηλικία που με έχει κάνει μητέρα μου, γιατί και εγώ είμαι ένα παιδί μιας μαμάς που με έκανε στα 19.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αντιλαμβάνομαι αυτό που ζει η ηρωίδα, που ας πούμε ζει με γονείς που είναι λίγο στα μεγάλα αδέρφια.
1: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να ακούς όσο μπορείς, χωρίς επικριτικότητα τα παιδιά αυτά. Και εγώ έτσι, έχω ακόμη και την αίσθηση του παρελθόντος, πώς ένιωθα σε αυτή την ηλικία, αλλά φυσικά και την αγωνία του μέλλοντος για το παιδί μου που σε μερικά χρόνια θα είναι 20 άρης κι αυτός.
0: Και θα ψάχνει για σπίτι.
2: Ακριβώς.
0: Δεν θα είναι έγκυος.
1: Άρα το σημαντικό λέτε να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και να συζητάμε και να επικοινωνούμε, έτσι.
2: Και να μην είμαστε επικριτικοί, νομίζω. Αυτό βγαίνει περισσότερο.
0: Και πώς...
2: Ότι θέλει κατανόηση η κατάσταση για να επικοινωνήσουμε.
0: Σωστό αυτό. Και πώς θέλετε να φύγουν οι θεατές από τον Απόλλωνα μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας?
2: Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να φεύγουν από κάθε ταινία με μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν το έχουμε πετύχει στο 100%, το προσπαθήσαμε, αλλά νομίζω ότι είναι ανάγκη όλων μας να το δούμε αυτό, ότι όσο και δύσκολα να είναι τα πράγματα, κάπου πρέπει να υπάρχει μια ακτίδα φωτός, ας πούμε, και να μην το βάζουμε κάτω.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Αυτό έχουμε στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχουμε, νομίζω.
1: Και οι Έλληνες στον κινηματογράφο, νομίζω πως με αυτό δουλεύετε, έτσι, με αυτή την πεποίθηση πάντα, το ότι επιμένουμε.
2: Μα αυτή και κάπως με το ότι είμαστε, με έναν τρόπο, ας πούμε, υπάρχει και μια ενότητα και αλληλοϋποστήριξη. Αγαπάμε τις ταινίες όλων και έτσι, ας πούμε, είναι μεγάλη χαρά όταν ακούμε κάτι όμορφο για μια ταινία.
0: Πάντα έτσι
2: που είναι και τα ωραία που ακούμε.
0: Πάντα έτσι ήταν το ελληνικό σινεμά, πάντα έτσι ήταν. Ήταν ιστορία με παρέες που μια βοηθούσε την άλλη.
1: Λέτε, περνάμε καλή εποχή στο ελληνικό σινεμά.
2: Να σας πω, δημιουργικά σίγουρα περνάμε καλή εποχή, γιατί έτσι είναι, έχουν ανοιχτεί και τα είδη λίγο, δεν βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή έχουμε και αφηγηματικές, έχουμε και κάποια πιο πληρωματικά πράγματα που είναι πολύ αισιόδοξο. Δεν έχουμε ακόμα αρκετό κόσμο στις αίθουσες και είναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να γυρίσει ο κόσμος πίσω, να δει λίγο παραπάνω σινεμά. Και όσο γίνεται και ελληνικό σινεμά.
1: Ναι,
2: να βλέπει, είναι ο φυσικός χώρος. Ας πάει να πάει στην πλατφόρμα, αλλά...
0: Το βλέπει με άλλο τρόπο το σινεμά, όχι από τις αίθουσες. Ωραία, μικρές ανάσες λοιπόν θα πάρουμε στον κινηματογράφο Απόλλων. Ελπίζουμε να συνεχίσει και να συνεχίσει και να το δει όλο και περισσότερος κόσμος, γιατί πραγματικά είναι μικρές κινηματογραφικές ανάσες οι ταινίες σας. Σας ευχαριστώ.
2: Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, αύριο θα είμαστε εγώ ο σεναριογράφος και η πρωταγωνίστρια στον Απόλλων, να μιλήσουμε με όποιον βρεθεί εκεί.
0: Πολύ ωραία, ωραία. Στην προβολή.
2: Αύριο στην πρώτη προβολή. Μετά την προβολή θα υπάρχει Q&A και μπορούμε να ανταλλάξουμε έτσι και δύο κουβέντες με τον κόσμο που θα είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν ραντεβού στον Απόλλωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αμέρη Σαμπάστα, μικρές ανάσες στον κινηματογράφο Απόλλων. Μια ταινία που πραγματικά μας αφορά πάρα πάρα πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε Χρήσα τώρα να μεταφερθούμε λίγο στον Παύλο Μελά, εκεί πέρα που περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, μάλλον να λειτουργεί το Μητροπολιτικό Πάρκο με τον τρόπο που θα λειτουργεί. Ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ασλανίδης, μέσα στη βδομάδα που πέρασε μας άνοιξε την όρεξη για το τι θα επακολουθήσει. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας τα πει όμως πολύ καλύτερα. Καλή σας μέρα και Δήμαρχε.
1: Κύριε Ανάνου, κύριε Ρέτζιο, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ που φιλοξενείτε την υπέροχη εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, εγγένεια έχουμε την Παρασκευή, έτσι.
1: Έχουμε εγγένεια, ιστορικά εγγένεια.
2: Και χορταστικά, τριήμερο, έτσι.
1: Περιμένει η πόλη του Παύλου Μελά, της Σταυρούπολης, για δεκαετίες. 12, 13 και 14 Ιουνίου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Την Παρασκευή το πρωί στις 11 η ώρα είναι τα εγγένεια με κόσμο όλο από τους πολιτευτές και κυβερνητικά στελέχη και αυτοδιοικητικά στελέχη από όλη την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πολλές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις μνήμης. Mm-hmm. Να θυμίσω τις μέρες εκείνες θα γίνει και η τελετή μνήμης των 101 παλικαριών τα οποία δολοφονήθηκαν, οι πατριωτών, που το κάνουμε κάθε χρόνο ουσιαστικά την εκδήλωση αυτή. Mm-hmm. Φέτος θα γίνει στον χώρο μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νίν Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Mm-hmm.
1: Και το βράδυ της Παρασκευής συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο, το Σάββατο συναυλία με την Μαρσό και τους Άνω Κάτω, την Κυριακή συναυλία με τα Μπρατίνια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη.
0: Ναι, και φυσικά θα υπάρχουν και
1: θα αρχίσουν περίπου στις 9 η ώρα.
2: Όλα με ελεύθερη είσοδο, υποθέτουμε. Ναι, έτσι, όλα για τον κόσμο.
1: Ελεύθερη είσοδο για όλα. Το πρωί της Κυριακής παραδοσιακή χωρή από δεκάδες συλλόγους του Δήμου μας και παραδοσιακούς και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Φιλαρμονικές από πολλούς Δήμους Θεσσαλονίκης θα περάσουν πάλι το πρωί της Κυριακής από το Μητροπολιτικό Πάρκο και φυσικά θα έχουμε και το πρώτο μεγάλο πικνίκ, το μεγαλύτερο πικνίκ που έχει διοργανώσει ποτέ ο Δήμος μας, με 2.500 δωρεάν μερίδες για τους συμπολίτες μας το πρωί της Κυριακής αυτό.
2: Μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά, Δήμαρχε, για να εγκαινιαστεί το πάρκο, το οποίο ουσιαστικά μεταμορφώνει μια ολόκληρη περιοχή.
1: Βεβαίως. Ξεκινά, θα λέγαμε, τη μεταμόρφωση και την αναβάθμιση της πόλης μας, του Δήμου Παύλου Μελά και ευρύτερα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί να σας διακόψω λίγο, Δήμαρχε, το πάρκο δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι, και πολλοί λένε γιατί γίνονται τα εγγένεια τώρα, γιατί θεωρήσατε σωστό να παραδοθεί τώρα στους πολίτες.
1: Αυτό τονίζω και αυτό εξηγώ. Το πάρκο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η εργολαβία της ανάπλασης του, η πρώτη φάση του έργου. Δηλαδή, είχαμε όλα τα έργα ολοκληρώνονται, αυτά τα οποία μετέτρεψαν ένα πρώην στρατόπεδο σε πάρκο. Ένα πάρκο όμως που τα δέντρα, πέρα από τα υφιστάμενα 7.000, τα καινούργια, για να πάμε στις 15.000 δέντρα, θάμνους και δεντρίλια, είναι φυτεμένα και έχουν χρόνο ζωής νεοφυτευθέντα ενός και δύο ετών, δηλαδή πέρυσι και φέτος. Από εκεί και φέρα έχουμε κάποια κτίρια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, το Μουσείο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το νέο Δημαρχείο, το οποίο ολοκληρώνεται και αυτό αρχές του 27. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία μένει να ανακατασκευαστούν. Mm-hmm. Αυτά τα κτίρια θα περιφραγούν και για να υπάρχει ασφάλεια στην προσέλευση των πολιτών και των παιδιών και των οικογενειών.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο πάρκο. Mm-hmm. Το πάρκο λοιπόν ως προς την προσέλευση, την αναψυχή είναι έτοιμο. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό παραδίδονται και δημοπρατημένα τα τρία αναψυκτήρια. Εμείς είχαμε μια επιλογή ως διοίκηση. Ή να ανοίξουμε το πάρκο τώρα που τελειώνει η πρώτη φάση της ανάπλασης για τους πολίτες, ειδικά της πυκνοδομημένης περιοχής της πόλης, της Πορύχνης και της Σταυρούπολης, αλλά και γενικότερα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ή να περιμένουμε την ανακατασκευή πολλών κτηρίων, γεγονός το οποίο θα συμβεί πολλά χρόνια αργότερα. Ίσως και δεκαετίες αργότερα θα έχουμε ολοκληρωμένα όλα τα κτίρια, τα 20 και πλέον κτίρια τα οποία χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε ολοκληρωμένες και τις αναπλασμένες τις τρεις πλατείες που προβλέπονται από το ειδικό προοδομικό σχέδιο. Αλλά αυτό θα πάρει πολλά χρόνια αργότερα.
0: Εγκινήσει θα γίνονται δηλαδή τέτοιοι
1: εργασίες. Ακριβώς. Θα λειτουργούμε το πάρκο και θα ανακατασκευάζουμε τα κτίρια.
0: Τώρα αυτή η χρηματοδότηση που ανακοινώσατε, την ετήσια χρηματοδότηση 700.000 ευρώ, είναι αρκετό ποσό για να καλύψει τις ανάγκες ενός τόσο μεγάλου χώρου? Αναρωτιέμαι.
1: Είναι μια χρηματοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό με την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνη, τον οποίο και ευχαριστώ. Είναι ένα ποσό σημαντικό, το οποίο από μόνο του δεν επαρκεί ακριβώς για την κάλυψη πλήρους όλου του μέρους των αναγκών συντήρησης και λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ωστόσο, αν αθροίσουμε σε αυτό τα έσοδα από τη λειτουργία των αναψυκτηρίων και των κηλικίων, τα έσοδα από την εκμετάλλευση του συναυλιακού χώρου ή των ανοιχτών χώρων του Μητροπολιτικού Πάρκου, διότι ας μην λυμονούμε ότι ο Μητροπολιτικό Πάρκο θα είναι ο μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος, ανοιχτός χώρος πρασίνου και αναψυχής και συναυλίων σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Τότε τα έσοδα συν το χρόνο θα αυξάνονται και θα μπορούμε να καλύψουμε πολύ μεγάλο μέρος, ίσως και όλο το μέρος του κόστους λειτουργίας αρχικά του Μητροπολιτικού Πάρκου.
0: Στη
1: συνέχεια, όσο θα προσθέσετε κτίρια τα οποία θα έχουν χρήσεις εστίασης, αναψυχής, μπορεί να γίνει συνεδριακό κέντρο, προβλέπεται, υπάρχει χώρος, ασφαλώς χώρος εστίασης, εστιατορίων ή οτιδήποτε μπορεί να γίνει ή ήπιας χρήσης εμπορικής, τότε θα έχουμε ασφαλώς και αυξημένα έσοδα. Σαφώς όμως θα αυξάνεται και το κόστος λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου. Αυτά εδώ συν το χρόνο νομίζω ότι θα μας δίνουν μια βιωσιμότητα για την λειτουργία, τη συντήρηση του πρασίνου, την φύλαξη, την
2: καθαριότητα. Έχετε κάνει κάποια μελέτη βιωσιμότητας, Δήμαρχε, ή προβλέπετε να κάνετε?
1: Υπάρχει,
2: έχει γίνει. Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα την Παρασκευή λοιπόν ετοιμάζεται, περιμένονται προφανώς έχουν χιλιάδες πολίτες, υπάρχει και περιέργεια, υπάρχει και η αναμονή, υπάρχει και αυτό. Είναι έτοιμος ο Δήμος έτσι να υποδεχτεί όλο αυτό το χιλιάδες κόσμο με ασφάλεια, με καθαριότητα και όλα αυτά τα πράγματα, ε?
1: Γίνονται πυρετώδεις εργασίες μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί. Τους τελευταίους μήνες δώσαμε μάχη με το χρόνο για να προσθέσουμε, επί παραδείγματι, μία παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Ένα πάρκο σκύλων, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους τετράποδους φίλους μας. Υπάρχει προσθεθεί πολύ αστικός εξοπλισμός. Όλα αυτά είναι το τελευταίο διάστημα, διότι δεν χωρούσαν στην μελέτη της αρχικής εργολαβίας. Μιλάμε για μια μελέτη η οποία καταρτίστηκε στα 2017 και είχε ένα πεπερασμένο ποσό και όριο. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι μιλάμε για μια ανάπλαση η οποία έχει έναν προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων, που τελικά με την έκπτωση η οποία δόθηκε από τον πήγε στα 12 εκατομμύρια και κάτι, με τις αναθεωρήσεις και με τις συμπληρωματικές συμβάσεις μιλάμε για ένα έργο των 15-16 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα έργα στην Αθήνα έχουν χρηματοδοτήσεις, όχι μόνο ίδια, δηλαδή μιλάμε για πάρκα τα οποία είναι τα μισά σε στρέμματα, με εκατομμύρια 30 ή και 37 εκατομμύρια ευρώ σε προϋπολογισμό.
2: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό διότι ρωτάνε πολλοί γιατί δεν υπάρχει παράδειγμα χλωοτάπητας φυσικός μέσα στο πάρκο. Πρώτον, διότι για να αντέξει ένας φυσικός χλωοτάπητας στο μικροκλίμα της περιοχής Θεσσαλονίκης ή οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχουμε ένα τεράστιο αρδευτικό δίκτυο. Υπάρχει μεγάλο εκτενέστατο αρδευτικό δίκτυο, αλλά μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο, με κόστος συντήρησης περί το εκατομμύριο μόνο για το χλωοτάπητα. Όλα αυτά πρέπει να αντιληφθούμε ότι την τάξη μεγέθους και ασφαλώς την διαφορά. Μιλάμε για το πρώτο πάρκο που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, με τις όποιες εγγενείς παθογένειες των έργων που γίνονται εκτός Αθηνών, τα οποία εν προκειμένου έχουν συγκεκριμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένη και πεπερασμένο όριο για τη λειτουργία τους και τη συντήρησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να είχαμε ατέλειωτα εκατομμύρια να μπορέσουμε να έχουμε ένα πάρκο όπως το φανταζόμαστε, όπως το βλέπουμε σε πόλεις της κεντρικής ή της Βόρειας Ευρώπης.
2: Εντάξει, αν να δώσουμε και εκατομμύρια για τον καζό, δήμαρχε, ας μην έχουμε καζόν αν χρειάζονται εκατομμύρια για τη συντήρησή του.
0: Εντάξει.
2: Σημασία έχει να λειτουργήσει το πάρκο.
0: Σημασία έχει να χαρούμε όλοι αυτό που γίνεται από την Παρασκευή και θα είμαστε εκεί πέρα με χιλιάδες κόσμου που θα έρθει. Δήμαρχε, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Ακριβώς. Θέλω να τονίσω, το πάρκο το έχουν ανάγκη οι πολίτες και αυτοί επέτασαν να ανοίξει. Γιατί για δεκαετίες το περιμένουμε. Είναι επιλογή για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, φυσικά και είναι προσκεκλημένη όλη η Θεσσαλονικής, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες. Για παράδειγμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν την παραλία να περπατήσουν. Στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη, αυτό το οποίο γίνεται είναι ευλογία και για τη Σταυρούπολη και για την πολιτική και την ευκαρπία και για τους όμορους Δήμους. Δεν υπήρχε.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε δεν είχαμε χρόνο και δεν χωρούσε άλλη καθυστέρηση για τα εγγένεια και το άνοιγμα του πάρκου.
0: Λοιπόν. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και θα είμαστε
1: καλά
0: εδώ και μετά να τα συζητήσουμε όλα ξανά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Ασλανίδης, Δήμαρχος Παύλου Μελά, εγγένεια. Θα τα ξαναπούμε κιόλας. Τριήμερο που έρχεται την ερχόμενη Παρασκευή και γρήγορα εμείς.
2: Κάνουμε ένα διάλειμμα. Μπαίνει η Νίκη Χατζηδημητρίου για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι η κινητικότητα στις τελευταίες μέρες στα κομματικά επιτελεία. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπαράθεση να κορυφώνεται μετά και τη χτεσινή θυελώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Με την ανάδειξη δύο κατευθύνσεων, την πλευρά του Προέδρου της Σοκράτη Φάμελου, που προκρίνει την πολιτική στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και την κατεύθυνση του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Την ίδια ώρα, την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τετάρτη, όπου και θα εγκρίνει αυτήν τη θέση, ενώ την Πέμπτη αναμένονται και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση της διακυβέρνησης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογικής σχετικά με τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας που είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες από ανθρωποκτονία, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως πάντως έγινε ήδη γνωστό, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στη στρατηγική σημασίας θαλάσσια δίωδο. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε πάντως εκ νέου να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο μετά από διπλό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας, ζήτησε συγγνώμη. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Την ίδια ώρα, την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλεται η Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται φόρουμ επενδύσεων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Έφυγε από τη ζωή χτες το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή το 2009. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενείς με θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Η Ζωή Μουσχιού είναι μαζί μας, στη ρυθμίση του ήχου και η πόλη ξύπνησε πια για τα καλά, νομίζω, Τάσο.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε στους δρόμους.
1: Το βλέπουμε στους δρόμους του κέντρου της πόλης, όχι τόσο έντονα όσο στον περιφερειακό, Χρύσα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς Χαλκιδική, αλλά όχι μόνο, και στο αντίθετο ρεύμα. Σιγά σιγά θα αρχίζει να χρειαστεί υπομονή όσων οδηγών βρεθούν εκεί πέρα. Προς το παρόν ο δρόμος προς τον Μουδανιό που οδηγεί προς τη Χαλκιδική δεν παρουσιάζει κάποια προβλήματα, κάποια αυξημένη κίνηση. Φαντάζομαι ότι αυτή η κίνηση που βλέπουμε στον περιφερειακό και αλλού θα διοχετευτεί σε λίγη ώρα και προς τα εκεί. Κίνηση και προς την σταδιόδια των Μαλγάρων, υπάρχει και προς τα εκεί μια αυξημένη κίνηση, οπότε λάβετε τα μέτρα σας όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε σύντομα.

0: τυπικά και ουσιαστικά άρχισε το καλοκαίρι, τυπικά τέλος πάντων, αλλά το βλέπουμε και στους δρόμους που οδηγούν και η κίνηση που οδηγεί στις κοντινές και στις πιο μακρινές παραλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Χιλιάδες πολίτες θα κατευθυνθούν αναζητώντας δροσιά στη θάλασσα και μαζί τους επανέρχονται και τα ζητήματα ασφάλειας των λουωμένων ο καθοριστικός ρόλος των ναυαγοσωστών στην πρόληψη ατυχημάτων και τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επικεφαλής εταιρείας ναυαγοσωστικής και εκπαιδευτή ναυαγοσωστών ο ίδιος, αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, Δημήτρης Λάμπρου. Καλημέρα, κύριε Λάμπρου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Νάνο. Καλημέρα, κύριε Ρέτζιο.
0: Λοιπόν, κάθε φορά, κάθε σεζόν, αρχίζουμε τη συζήτηση. Ναι, πάμε προς τη θάλασσα και επαίνουν κάθε φορά, κύριε Λάμπρου, τα ίδια ζητήματα. Κατά πόσο οι Έλληνες είμαστε έτσι εξοικειωμένοι με τη θάλασσα, είμαστε ένας θαλασσινός λαός. Είμαστε ένας θαλασσινός λαός.
1: Είμαστε θαλασσινός λαός, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε κοντά στη θάλασσα, αν ξέρουμε να κολυμπάμε, αν κτηρούμε τους κανόνες, όλα αυτά.
0: Τι βλέπετε εσείς?
2: Εννοείται ότι είμαστε λόγω του ότι υπάρχει θάλασσα. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την εκπαίδευση στο κομμάτι της κολύμβησης ή και της ναυαγοσωστικής ιδιαίτερα, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε αρκετά μακριά.
1: Ναι.
2: Καλά. Βέβαια, αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους Έλληνες, έτσι, αν κοιτάξουμε γενικά τον τουρισμό. Αλλά και στους τουρίστες διαφόρων χωρών που έρχονται στις περιοχές μας.
1: Ναι, εντάξει, τουρίστες, okay, αλλά εμείς θα περίμενε κανείς, δίπλα στη θάλασσα ζούμε.
0: Να
1: το αυτονόητα να τα έχουμε, όχι δελφίνια, αλλά να τηρούμε κανόνας. Αλλά το κυριότερο που κάνουμε είναι πάμε στη θάλασσα, πάμε στην ταβέρνα, δίπλα στο κύμα και μπαίνουμε μέσα κατευθείαν.
0: Ναι, άρχισες με τα πρακτικά ζητήματα.
1: Αυτό
0: το συζητάμε
1: λάθος
0: κάθε φορά. Ναι, είναι αυτό.
1: Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη?
2: Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν, ένα από αυτά τα θέματα τα οποία δημιουργούμε οι ίδιοι μας και προκαλούμε τον πνιγμό.
0: Μάλιστα.
2: Αν αναρωτηθούμε από τι προκαλούνται τα περισσότερα ατυχήματα ή και γενικά τα περισσότερα θύματα, είναι επειδή τα ίδια τα άτομα, εμείς οι ίδιοι, δεν έχουμε πρόληψη. Δηλαδή, είναι εδώ και χρόνια συζητάμε και το γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν πηγαίνουμε για κολύμβηση μετά από ένα πλήρες γεύμα. Ναι. Ακόμα και μετά από 2,5 με 3 ώρες που είναι ένα ωράριο το οποίο το αναφέρουμε σαν από άποψη εκπαίδευσης ώστε να μπορέσουμε να πάμε να κολυμπήσουμε, και αυτό εξαρτάται από τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί εγώ στις 3 ώρες να μην είμαι έτοιμος να κολυμπήσω. Δεν σημαίνει ότι θα πάω.
0: Να το εξηγήσουμε και γιατί, κύριε Λάμπρου, γιατί πολλοί κόσμος πράγματι προέρχεται από γεύμα και λέει «Μα εγώ νιώθω ελαφρύς, ίσα ίσα θα πάω να κάνω μια βουτιά να δροσιστώ».
1: Ναι.
2: Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι από το φαγητό μπορεί είτε να πνιγούμε είτε να πεθάνουμε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους? Το να πνιγούμε σημαίνει ότι καθώς κολυμπάω μπορεί με την πίεση που νιώθει το στομάχι να γίνει έξοδος του φαγητού και στη συνέχεια παλινδρόμηση, οπότε να πνιγώ στην ουσία από την ίδια την τροφή. Και το δεύτερο, το λάθος, το οποίο θεωρώ ότι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, είναι ότι μπορεί να πεθάνω λόγω ανακοπής. Και πώς συμβαίνει αυτό? Τη στιγμή που, ακόμα και όταν πάω να μπω στη θάλασσα, η διαφορά θερμοκρασίας που υπάρχει στον εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τη θάλασσα είναι μεγάλη. Άρα η καρδιά εκείνη τη στιγμή κάνει μια λειτουργία προκειμένου να δώσει αίμα στο στομάχι για να γίνει καλύτερα η πέψη, αλλά και ταυτόχρονα την αναγκάζουμε να δώσει αίμα και στους μυς για να εξορροπήσει τη θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε την μπλοκάρουμε.
0: Πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
2: Κάτι αντίστοιχο γίνεται και όταν θέλω να κολυμπήσω έντονα στη συνέχεια. Οπότε δίνει αίμα στο στομάχι, δίνει αίμα και στους μυς για να κάνει την κίνηση της κολύμβησης, της εγκύμνασης ή οτιδήποτε. Οπότε πάλι προκαλούμε την καρδιά στην ανακοπή.
1: Τι άλλα λάθη εκτός από αυτό το βασικό γίνονται, που υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη?
2: Άλλο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν κολυμπάμε ποτέ παράλληλα, το λάθος μας είναι ότι δεν κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Αυτό που κάνουμε οι περισσότεροι είναι
1: μέσα,
2: να ξεκινήσω από την ακτογραμμή και να φτάσω μέχρι τη σημαδούρα,
0: σωστά,
2: μέχρι τη βάρκα, μέχρι το σημείο που θα έχω κουραστεί. Όμως αναρωτηθήκαμε ποτέ ότι
1: πίσω,
2: αυτό που κολυμπήσαμε έχουμε να το κάνουμε και επιστροφή προς τα πίσω?
1: Και είναι βαθιά και δεν μπορούμε να ελέγξουμε
2: βαθιά,
1: πράγματα.
2: Και βαθιά και δεν θα υπάρξει κάποιος δίπλα μας να μας βοηθήσει.
1: Σωστό.
2: Αλλά ακόμα και να υπάρχει κάποιος δίπλα μας να μας βοηθήσει, μπορεί να τον πνίξουμε εμείς οι ίδιοι. Ναι. Το θύμα εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεται ο διπλανός του αν είναι κάποιος άγνωστος ή ακόμα και αν είναι ο ίδιος ο πατέρας, ο αδερφός. Θέλει να βρει κάποιο στήριγμα για να σωθεί ο ίδιος.
0: Και ναι, είναι μια ολόκληρη τεχνική, ναι, αυτή την οποία γνωρίζουν οι ναυαγοσώστες στο πώς σώζεις, πώς βοηθάς έναν άνθρωπο να μην πνιγεί. Δεν μπορεί να το ξέρει ο καθένας, ναι, μας, έτσι δεν
2: εννοείται.
0: Είναι.
2: Εννοείται, και αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε μιλώντας σαν απλά κολυμβητές, σαν τουρίστες, είναι ότι αν δούμε κάποιο τέτοιο περιστατικό, ποτέ δεν πρέπει να έρθουμε σε επαφή με το θύμα. Άρα τι θα κάνουμε, θα δώσουμε κάποιο μέσο, κάποια μπάλα, κάποιο βοήθημα γενικά, ώστε να του κρατήσει την επιφάνεια και να τον υποστηρίζουμε ώστε να βγει προς τα ρηχά, εφόσον βέβαια έχει αντίληψη ότι πνίγεται.
1: Άρα άμα δούμε κάποιον να πνίγεται και δεν υπάρχει να βαγωσώσει κάπου κοντά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε κάτι, μια μπάλα, ένα σωσίβιο, κάτι
2: ένα
1: μαζί
2: τρόμα,
1: μας,
2: ναι, και να το δώσουμε να πιαστεί πάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα είπαμε αν δεν υπάρχει να βαγωσώσεις. Γενικά είναι καλή η κάλυψη ναυαγοσωστική στις παραλίες μας και εδώ τώρα μιλάμε κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Όσον αφορά τις ακτές του νομού Πιερίας, η κάλυψη ναυαγοσωστική είναι στο 100%.
0: Μάλιστα.
2: Ήδη από 1 Ιουνίου έχουν καλυφθεί όλα τα πόστα από ναυαγοσώστες. Να αναφέρουμε ότι στις ακτές του νομού Πιερίας, δηλαδή από τον Κορινό μέχρι και τους νέους πόρους, υπάρχουν 31 ναυαγοσωστικά βάθρα, 6 φουσκωτά σκάφη και 4 jet ski τα οποία επιχειρούν σε κάθε περιστατικό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε κατά συνέπεια 47 άτομα εργάζονται καθημερινά. Η εταιρεία φτάνει στο σημείο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να απασχολεί μέχρι και 80 άτομα προσωπικό.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκεται οποία... εύκολα, εσείς εκπαιδεύετε κιόλας ναυαγοσώστες, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Βρίσκεται ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι απευθύνεστε κυρίως σε νέους ανθρώπους.
2: Ναι. Το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια είναι πιο έντονο σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί κάποιος ακόμα και κατά βάση φοιτητής να το κάνει, γιατί μπορεί να συνδυάσει τη σπουδή του, την εξεταστική του με το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.
0: Σωστά.
2: Γενικά υπάρχουν ναυαγοσώστες. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και μετά είναι θέμα διαδικασιών, είναι θέμα κάθε τοπικής σχολής, το πώς θα λειτουργήσει.
0: Mm-hmm. Πιάσαμε κεφάλαιο θάλασσα και ναυαγοσωστική κάλυψη. Αφήσαμε έξω και ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό, που δυστυχώς έτσι μας στεναχωρεί πολύ κάποια καλοκαίρια, πισίνα. Εδώ ναι. Τι γίνεται, κύριε Λάμπρου, με τις πισίνες που έχουν πληθύνει πολύ, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έτσι είναι, εκεί τι λάθος γίνεται. Και έχουμε περιπτώσει πνιγμών και πολλές φορές παιδιών.
2: Λάθος. Πάλι δεν μπορούμε να πούμε, όπως και στη θάλασσα, σε ορισμένα περιστατικά δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο ίδιος ο κολυμβητής.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά την πισίνα, πλέον με βάση το καινούργιο ΦΕΚ το 103/99, είναι υποχρεωμένες όλες οι πισίνες να έχουν ναυαγοσώστη. Η διαφορά είναι ότι ορισμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, μπορεί να βαγωσώσει να παρευρίσκεται στο χώρο ή σε άλλες μεγαλύτερες πισίνες, και εξαρτάται και από τις κλίνες που έχει το ξενοδοχείο, να υπάρχει παρουσία να βαγωσώσει κατά το ωράριο του. Mm-hmm. Τα περιστατικά που γίνονται στο ωράριο του να βαγωσώσει είναι μια ερώτηση. Και αν δεν γίνονται, για ποιο λόγο μπορεί να συμβούν? Γιατί μπορεί μια πισίνα να μην είναι καλυμμένη κατά το ωράριο που είναι κλειστή. Η πισίνα είναι ένας χώρος στο οποίο μπορεί άνετα ένας επισκέπτης του ξενοδοχείου να μπει και να βουτήξει μέσα.
0: Σωστά.
2: Έχουμε δει πολλά περιστατικά να συμβαίνουν και εκτός ωραρίου και
0: βέβαια,
2: τη νύχτα.
1: Επιφανώς. Η πισίνα είναι εκεί.
0: Άρα ένα ζήτημα μεγάλο είναι αυτό. Η πισίνα δεν είναι ντεκόρ φυσικό για ομορφιά, για αισθητική. Μπορεί να είναι και κίνδυνος. Άρα τις ώρες που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης πρέπει να κλείνει.
2: Πρέπει να κλείνει, πρέπει να φυλάσσεται με κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, όσον αφορά το παρότι θεωρούμε ότι η πισίνα είναι ένα κίνδυνο μέρος, και αυτοί έχουμε δει ότι πλέον τα περιστατικά στην πισίνα έχουν γίνει αρκετά περισσότερα. Mm. ακόμα και σε σχέση με τη θάλασσα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί είναι και περισσότερες οι πισίνες, σε ξενοδοχεία, σε μπαρ, σε οτιδήποτε. Αυτό είναι το ποτό, συνδυάζεται. Οπότε
0: ναι. Κάποιες φορές είναι και αυτός παράγοντας. Ναι. Οπότε με δύο λόγια.
1: Είναι σε ξενοδοχεία, σε μπαρ, σε οτιδήποτε. Αυτό είναι το ποτό, συνδυάζεται. Οπότε
0: ναι. Κάποιες φορές είναι και αυτός παράγοντας. Ναι.

0: με 6, ενώ στην πισίνα είναι αόριστο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει την πισίνα του ό,τι ώρα στέλνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει μειώσει και τα μέτρα ναυαγοσωστικής κάλυψης του ναυαγοσώστη στη θάλασσα. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να αυξηθεί το ωράριο του ναυαγοσώστη.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε ότι πολλά περιστατικά γίνονται γύρω στις 7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε μία αύξηση ωραρίου πιθανόν να ήταν κάτι καλό, το οποίο θα τα βοηθούσε.
1: Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε έτσι στους λουόμενους εν ώψη της αρχής του καλοκαιριού?
0: Ένα μήνυμα στους λουόμενους είναι ότι πρέπει να γίνει πρόληψη και να σεβόμαστε τη θάλασσα. Και εκτός από τους λουόμενους πρέπει να αναφερθούμε και στους χειριστές των ταχύπλων σκαφών.
2: Βέβαια.
0: Καθότι είμαι εκπαιδευτής και ταχυπλών, να... και στους χειριστές των θαλάσσιων μοτοποδηλάτων δεύτερο τετσκή. Πρέπει να τηρούν τα ωράρια στα οποία κινούνται έξω από τις ευρεθετημένες περιοχές, έξω από τις μαδούρες. Να το αναφέρω, γιατί πιθανόν κάποιοι, παρότι έχουν περάσει μια εκπαίδευση, δεν το θυμούνται ή δεν το γνωρίζουν, αλλά και με τα ενοικιαζόμενα τα σκάφη δυστυχώς υπάρχει άγνοια των οδηγών. Γιατί υπάρχει ένας νόμος ο οποίος επιτρέπει σκάφη κάτω των 30 ύπων να τα νοικιάζουν και να τα οδηγούν άτομα τα οποία δεν έχουν δίπλωμα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω είναι, ένα ταχύπλο σκάφος μπορεί να πλησιάσει μέχρι 100 μέτρα από τη σημαδούρα και όχι λιγότερο. Mm-hmm. Και αν μια παραλία δεν είναι οριοθετημένη, το σκάφος αυτό μπορεί να πλησιάσει μέχρι 200 μέτρα από τον τελευταίο κολυμβητή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αντίστοιχα τα jet ski μπορεί να πλησιάσουν μέχρι 200 μέτρα, δηλαδή σε μεγαλύτερη απόσταση, από τη σημαδούρα σε σχέση με το ταχύπλο σκάφος και 300 μέτρα από τον τελευταίο κολυμβητή όταν δεν υπάρχουν λουόμενοι, δεν υπάρχουν κολυμβητές. Όταν υπάρχουν κολυμβητές, συγγνώμη. Όταν υπάρχουν κολυμβητές.
1: Τι κάνουμε εμείς αν δούμε κάποιον να κινείται επικίνδυνα και εμείς είμαστε έτσι, κολυμπάμε, είμαστε στην παραλία απέναντι και τον βλέπουμε? Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Πρέπει να κολυμπάμε καταρχήν μέσα στα όρια μας.
1: Όχι, εννοώ και ποιον πρέπει να ενημερώσουμε, το λιμενικό, ποιον ενημερώνουμε?
0: Το λιμεναρχείο.
1: Το λιμεναρχείο
0: ενημερώνουμε, τα κατατόπους λιμεναρχεία ή στο τριψήφιο αριθμό 108. Κάθε σκάφος στην πλώρη του έχει γραμμένο τον αριθμό του σκάφους, δηλαδή την πινακίδα του στην ουσία και την ονομασία του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι γραμμένα μέσα στα βιβλία των λιμεναρχείων και μπορεί να βρεθεί άμεσα ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλιστα. Κύριε Λάμπρου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης και από εμάς. Καλό καλοκαίρι. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Ο επικεφαλής εταιρείας ναυαγοσωστικής, εκπαιδευτής ναυαγοσωστών, αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, Δημήτρης Λάμπρου, ήταν μαζί μας.

0: Υπέροχο τραγούδι, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Κώστας Παρίσης, ο παλιός μου εαυτός του Γιώργου Σταυριανού μουσική, σε στίχους Μάκη Τσίτα, που συνδέεται αυτό το τραγούδι λίγο Χρύσα με ακριβώς το θέμα για τον οποίο θέλω να συζητήσουμε με τον Μάκη Τσίτα, το καινούργιο του βιβλίο «Τσίχλες ταξιδιού». Συνδέεται γιατί δεν είναι ένας εαυτός, είναι πολλοί εαυτοί στα διηγήματα, στα 19 διηγήματα που συγκεντρώνει αυτό το βιβλίο, και νομίζω ότι μιλώντας και για θάλασσα και για όλο αυτό το καλοκαιρινό, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που κάποιος μπορεί να το έχει μαζί του και πραγματικά λέω, να σταματάει λίγο, να γναντεύει τη θάλασσα, τον ήλιο και να σκέφτεται πολλά πράγματα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, γιατί αυτοί οι πολύ διαφορετικοί τρόποι είναι και η ουσία νομίζω του βιβλίου. «Τσίχλες ταξιδιού» του Μάκη Τσίτα, στις εκδόσεις Μετέχνη, κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό το βιβλίο, και με αυτή την αφορμή έχουμε τον συγγραφέα μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε για το βιβλίο του. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίτα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ Καλημέρα. Που είστε μαζί μας. Αυτό το διαφορετικό, καταρχήν συγκεντρώσατε διηγήματα που γράφτηκαν σε διάστημα 30 χρόνων, περίπου. Κάπως έτσι, ε?
1: Ναι, ακριβώς 30 χρόνια. Μετά δηλαδή το πρώτο μου βιβλίο, μια συλλογή που ήταν και εκείνο, μια συλλογή διηγημάτων, και για τις εκδόσεις Καστανιώτη, τα οποία διηγήματα, να σημειώσουμε, τα είχα γράψει όσο έμενα στη Θεσσαλονίκη. Και βγήκαν το 1996, οπότε μετά ξεκίνησα με αργούς ρυθμούς να γράφω πάλι ανάμεσα στα άλλα που έκανα, να γράφω και συνέχισα να γράφω διηγήματα, περίπου κάθε δύο χρόνια, μέχρι που μαζεύτηκαν 19, και μαζεύτηκαν περισσότερα δηλαδή, αλλά τα 19 αποφάσισα να τα βάλω σε αυτή τη συλλογή, και ενώ ήταν έτοιμη πέρσι, είπα να το βγάλω φέτος που είναι και τα 30 χρόνια.
0: Μάλιστα, οπότε είναι επαιτειακό λίγο. Τώρα, αυτό το κοινό νήμα που εγώ βρήκα και το συνέδεσα και λίγο με το τραγούδι, νομίζω, δεν ξέρω, λέω ότι είναι η ανθρώπινη ευαισθησία, έτσι γενικά, η ευαισθησία των ανθρώπων. Είναι αυτό το κοινό νήμα των ιστοριών, πιστεύετε?
1: Ναι, ναι, ακριβώς είναι αυτό το κοινό νήμα, όπως είπατε πριν. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, και τρόποι γραφής, διαφορετικοί τρόποι γραφής, αλλά και διαφορετικές ιστορίες που όμως έχουν να κάνουν με ανθρώπινους χαρακτήρες, με τους ανθρώπους που συναντάμε, τους λέμε έτσι, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, αλλά λίγο πολύ όλοι τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, με διαφορετική. Και είχε να κάνει με την ευαισθησία τους. Εγώ τους ήρωές μου, και έτσι πρέπει να κάνει ένας ηρωής, να τους αγαπάει. Οπότε βλέπω και βλέπω κυρίως τα θετικά του στοιχεία. Ακόμη και αν είναι ένας ήρωας αρνητικός, όπως λέμε αντίρρας, εγώ πάλι βλέπω τους λόγους που τον οδήγησαν εκεί. Και τους βλέπω με τρυφερότητα. Όπως τον παλιό με αυτό που ακούσαμε πριν.
2: Ναι. Υπάρχουν βιωματικά στοιχεία εδώ δηλαδή στις ιστορίες αυτές?
1: Ναι, λίγο πολύ. Έτσι ένας συγγραφέας όταν γράφει βάζει δικά του πράγματα, ακόμα και όταν δεν φαίνονται. Βάζει κομμάτια από την δική του ζωή. Εδώ τώρα, ειδικά σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν κάποια, όχι πολλά, που είναι εντελώς αυτοβιογραφικά, όπως ας πούμε η «Τσίχλες ταξιδιού», το μόνιμο δηλαδή, που το έβαλα τελευταίο στη συλλογή.
2: Στα γήπεδα με τον μπαμπά βρεθήκατε, εν ώψη Μουντιάλ τώρα το λέω, μα τι ιστορία κι αυτή.
1: Αυτό όντως ήταν
2: αληθινό.
1: Μια αληθινή ιστορία, αληθινό και
2: μια
1: μάλιστα
2: καταπληκτική ιστορία, να πω, που έτσι με άφησε, προκάλεσε και μια μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
1: Ναι, το παιδάκι αυτό που δεν έχει, και ήμουν εγώ, που δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και εξακολουθώ να μην έχω, αλλά είχα ένα μπαμπά φανατικό ποδοσφαιρόφιλο, και με πήγαινε στα γήπεδα, που ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, πάρα πολύ, αλλά δεν έβλεπα καν τον αγώνα. Ναι. Έβλεπα τον κόσμο.
0: Προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά
1: δεν κατάφερε.
2: Αυτή η ιστορία θα μιλήσει σε πολύ κόσμο.
1: Είχα αυτό, τώρα που το λέτε το σκέφτομαι, είχα αυτή την περιέργεια να παρατηρώ τους ανθρώπους. Και τώρα το κάνω. διακριτικά για να μην τους δημιουργώ και θέμα, αλλά μου άρεσε πάντα να παρατηρώ τους ανθρώπους πώς σκέφτονται, πώς κινούνται, τι λένε ή κυρίως τι δεν λένε.
2: Ένας δυνάμεις συγγραφέας δηλαδή βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και όχι ένας τέτοιος φίλος μεγάλος.
1: Πάντως,
0: εντάξει, προφανώς προσωπικά βιώματα σε ένα συγγραφέα υπάρχουν παντού, αλλά έχετε ένα πολύ ιδιαίτερο επίμετρο για την μητέρα σας, που μόλις για την απώλεια της μητέρας σας μόνο 4-5 σειρές και το βάζετε έτσι εμβόλυμο μέσα στις ιστορίες και αν δεν κάνω λάθος το ζωγραφικό έργο που είναι στο εξώφυλλο είναι η μητέρα σας.
1: Είναι η μητέρα μου και το ζήτησα από τον Βασίλη Σελιμά, έναν πολύ καλό ζωγράφο, να... Και μάλιστα είναι έτσι η μορφή της, όχι όπως ήταν λίγο πριν πεθάνει που είχα να σπρίσει τα μαλλιά και τα είχε, έτσι είχε γεράσει, είχε σπάσει, ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα που όμως η ταλαιπωρία που είχε υποστεί από την πορεία της υγείας του πατέρα μου κυρίως, την γέρασαν ας πούμε πραγματικά, αλλά... Του έστειλε φωτογραφίες του Βασίλη και είπα να έχει το βλέμμα αυτό που έχει στις τελευταίες φωτογραφίες, αλλά να μην έχει άσπρο μαλλιά. Κάτι να είναι, ας πούμε, όταν ήταν εξίδα που ήταν μια όμορφη.
2: Μα έτσι δεν τις θυμόμαστε τις μητέρες μας εν τέλει. Αυτό ακριβώς, και το βάλε ζακέτα, έτσι. Γιατί να πούμε ότι μία από τις πιο όμορφες, πιο συγκινητικές ιστορίες του βιβλίου έχει τον τίτλο «Βάλε τη ζακέτα σου» και μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά ποιος μιλάει εδώ.
1: Ακριβώς, η μητέρα που μονίμως έχει την έγινε της και εγώ, έχει ένα γιο πούμε, διάσημο που κάνει συναυλίες στο εξωτερικό και τέλος πάντων γνωρίζει την επιτυχία και η μητέρα μου τον βλέπει σαν μικρό παιδί και κάθε φορά που λέει να βάζει τις ζακέτες που θα κάνει στη συναυλία, είναι εξωτερικός χώρος, όπου θα φυσάει και είναι αυτή η έρνη, η συνική έρνη όλων των μανάδων, οι Ελληνίδες ίσως να το κάνουν και λίγο περισσότερο. Και είναι το πρώτο βιβλίο και αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου και η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο ανοίγει με μια μητέρα και κλείνει με μια μητέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει έτσι ότι είναι ένα βιβλίο που το έγραψα για τη μητέρα μου. Όχι, περνάνε μέσα διάφορα πρόσωπα και εγώ έχω ένα διήγημα ας πούμε η πρώτη φορά που μιλάει για τα παιδικά μου χρόνια και τους φίλους μου, ξέρω εγώ, στα Γιάννητσα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ιστορίες ανθρώπων που δεν γνώρισα ποτέ και τους επινόησα ή υπάρχουν και ιστορίες που άκουσα. Και κάποιες ας πούμε που είναι από τον εκδοτικό χώρο, μια επίδοξη συγγραφέας που υπάρχει μέσα που δεν γνώρισα ποτέ μια τέτοια γυναίκα, ούτε έκανε κάτι παλαβό που δεν πρέπει να το αποκαλύψουμε. Που
0: κρίμα
1: κάνει έτσι,
0: κρίμα που δεν είναι πραγματικό αυτό.
1: Θα μπορούσε να είναι, ξέρετε γιατί τόσα χρόνια εγώ ήρθα στην Αθήνα το 1994 και ασχολήθηκα με τις εκδόσεις και μάλιστα είχα πάντα υπεύθυνες θέσεις σε γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Γνώρισα διάφορα παλαβά περιστατικά, μου είχαν διάφορα παλαβά περιστατικά με ανθρώπους έτσι φιλόδοξους ή υπερφιλόδοξους.
0: Να μια ωραία ιδέα για διηγήματα, για ένα βιβλίο διηγημάτων από τον εκδοτικό χώρο. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία.
1: Μακάρι, ξέρετε, έχω πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό.
0: Είμαι σίγουρος. Και να πούμε ότι ο Μάκης Τσίτας είναι διευθυντής του διάστηχου.gr, του ηλεκτρονικού περιοδικού για το βιβλίο και τον πολιτισμό, ένα πολύ σημαντικό site νομίζω που μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με το χώρο του βιβλίου πολύ έντονα και με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Να πούμε και το τέλος, κύριε Τσίτα, ότι όλα αυτά τα διηγήματα έχουν και διαφορετικό ύφος, διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, αν αναζητήσει κάποιος ένα κοινό στυλ, δεν θα το βρει εύκολα. Δηλαδή, το διήγημα, ας πούμε, για με τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ένα άλλο είδος στυλ, με τα διηγήματα του Τσίχλας Ταξιδιού ή κάτι άλλο, είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Σαν να το έγραψε και κάποιος άλλος. Αυτό πώς συνέβη, επιτάσσει το κάθε διήγημα το δικό του ύφος, ή θέλετε εσείς να αλλάζετε ανάλογα με την ιστορία?
1: Ο στόχος ήταν, να το πω από την αρχή, κάθε φορά που γράφω με ενδιαφέρει, εννοείται ξεκινάω από τον ήρωα και στην πορεία από το θέμα του βιβλίου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι γράψε μια ιστορία διαβαστερή, δηλαδή που θα την πάρει στα χέρια του κάποιος και που μπορεί να έχει σχέση μεγάλη με τη λογοτεχνία, αλλά μπορεί και όχι, και μπορεί να είναι ένας ενήλικας ή και ένας έφηβος. Και αυτό είναι το... ξεκινάω από εκεί. Όμως η μεγάλη μου έρνοια είναι κυρίως το πώς θα πω αυτή την ιστορία. Δηλαδή το τι γλώσσα θα χρησιμοποιήσω, ποια θα είναι η δομή και τι υλικά θα βάλω. Αυτό ακριβώς επειδή είναι, ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, ρεαλιστική ιστορία, αν θα έχει στοιχεία από σουρεαλιστικά στοιχεία ή μέχρι και στοιχεία από το θέατρο του παραλόγου, γιατί έχει και θεατρικά στοιχεία το βιβλίο. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια δοκίμαζα νέες τεχνικές, όχι πειραματικά, όχι δηλαδή όπως ήξερα πώς να διαχειριστώ το θέμα μου, αλλά κάθε φορά έβαζα κάτι άλλο που το βρίσκα και εγωιτευτικό. Προσπαθούσα και προσπαθώ και το κάνω σε όλα μου τα γραπτά να υπάρχει μια πρωτοτυπία, να βρω έναν τρόπο που δεν έχει υποθεί, τουλάχιστον που δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αν και εντάξει, λένε ότι μετά τους αρχαίους τραγικούς και τον Σέξπιρ τα πάντα έχουν υποθεί και εμείς τώρα τα επαναλαμβάνουμε. Έτσι, και μάλιστα εκείνοι που ήταν τόσο που ήταν τεράστια ταλέντα το είπαν με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά και εμείς με τις σύγχρονες συγγραφείς, με τις μικρές μεγάλες τους δυνάμεις, προσπαθούν όλοι, προσπαθώ και εγώ, να βρίσκω τρόπους πρωτότυπους. Δεν με ενδιαφέρει να είναι κάτι κοινότοπο και να το επαναλάβω και εγώ, δεν έχει κανένα νόημα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών υπάρχει όλη αυτή η ποικιλία που εμένα όταν τα μάζεψα έτσι, και είδα το υλικό που υπήρχε, μου άρεσε πολύ. Αυτό δεν ήξερα αν θα αρέσει στους αναγνώστες. Εμένα όμως μου άρεσε πολύ και κάποια τελευταία συμπληρωματικά διηγήματα γράφτηκαν επίσης με αυτό το σκεπτικό, ότι πρέπει κάτι να βάλω, είπα, ας πούμε, και αυτό το πράγμα, κάτι να είναι, μάλιστα, ξέρω, πιο έντονο αυτό το στοιχείο ή το άλλο. Και έτσι βγήκε η τσίρλος ταξίδι που είναι λίγο σαν κήπος με πολλά λουλούδια και διαφορετικά
0: και
1: μεταξύ
0: και τους. Πολύ διαβαστερός ο κήπος, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε, οι ιστορίες διαβάζονται, δηλαδή
2: απνευστή
0: και με μεγάλη απόλαυση αναγνωστική, είτε με κωμικό τρόπο είτε με δραματικό
2: και με συγκινητικές ανατροπές που εμένα μου αρέσει αυτό πάρα έτσι. Πολύ.
0: Ωραία,
1: χαίρομαι, και... πολύ, ναι. Χαίρομαι πολύ που λέτε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί εσείς είστε και οι δύο άνθρωποι του βιβλίου και αυτό είναι σημαντικό να το εισπράττει κανείς από τους ανθρώπους που ξέρουν από λογοτεχνία. Το βιβλίο βγήκε πρόσφατα, το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, και ήδη εισπράττω σχόλια έτσι, θετικά, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι η ανταμοιβή για να δημιουργώ, όπως ξέρετε. Μακάρι να αγαπηθεί κι άλλο, και μακάρι, αυτό μου άρεσε στον πρόλογο που είπατε, να το πάρει μαζί ο κόσμος στη θάλασσα, ναι, και σιγά σιγά να διαβάζει μια ιστορία και μετά να κοιτάζει το πέλαγος
0: ή
1: την παραλία
0: εικόνα,
1: και μετά να πίνει τον καφέ του.
0: Εμένα αυτή η εικόνα μου ήρθε. Λέω, ειδικά έτσι πώς τελειώνει, να μην κάνω και σπόρερ, πώς τελειώνει το μόνιμο διήγημα. Πραγματικά και αυτή ήταν η εικόνα. Κύριε Τσίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την κουβέντα και για το βιβλίο που μας χαρίσατε. Καλό τάξη το ευχόμαστε. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα δικό σας, με δικούς σας στίχους, με τον Παντελή Θαλασσινό, τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού, στη συνεργασία που είχατε με τον Γιώργο Σταυριανό, το «Ήρθε ο πατέρας μου». Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Μάκης Τσίτας, συγγραφέας, Τσίχλες ταξιδιού, το συστήνουμε, και όχι μόνο το συστήνουμε, ενώ ακούμε το «Ήρθε ο πατέρας» με τη φοβερή φωνή του Παντελή Θαλασσινού, αλλά θα δώσουμε και δύο αντίτυπα.
2: Βεβαίως θα δώσουμε δύο αντίτυπα. Τηλεφωνήστε τώρα 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401.
0: Ή στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Να ακούσουμε το τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, Τάσο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το βρόσιμο δάσος στη Νεάπολη, στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, φιλοξενεί σήμερα το απόγευμα μία πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, ένα ανοιχτό δείπνο γειτονιάς. Με την τροφή εδώ να γίνεται αφορμή και για συνάντηση και για συζήτηση, αλλά και για συλλογική δράση. Ένα γεύμα που παρασκευάζεται, άκουσε τώρα, από τρόφιμα που διασώθηκαν από τη Σπατάλη.
1: Α,
0: και το πρόγραμμα έχει πολλές ενδιαφέρουσες δράσεις.
1: Καταρχήν είπες βρόσιμο δάσος στην Νεάπολη, έτσι να τον θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα βρόσιμο δάσος στην Νεάπολη. Ναι.
0: Ακριβώς, ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και θα σου πω τη μαγική λέξη προζύμι και προζύμι. Θα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον υπεύθυνο της δράσης, τον Περικλή Χατζινάκο, που είναι ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μαμαγέα, που βρίσκεται έτσι πίσω από όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Καλημέρα, κύριε Χατζινάκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και αν επιτραπεί ο Ενικός, καλημέρα Τάσο, καλημέρα Χρύσα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας ξανακούω και βρίσκομαι στη συντροφιά σας.
0: Και για μας τη μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά, για να μιλήσουμε έτσι για αυτή την πολύ ωραία
1: εκδήλωση. Και τι είναι το βρόσιμο δάσος, να ξεκινήσουμε αυτό. Πώς γεννήθηκε το βρόσιμο δάσος Νεάπολης, γιατί πολλοί ίσως δεν το ξέρουν.
2: Σωστά. Τι είναι το βρόσιμο δάσος? Προέρχεται από τον όρο food forest στα αγγλικά, όπου ουσιαστικά αποτελεί μια προσέγγιση καλλιέργειας, ξεκάθαρα. Μιλάμε για την καλλιέργεια τροφής προκειμένου μέσα στην πόλη. Είναι ένα πραγματικά καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο δείχνει έμπρακτα το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε χώρους αστικούς υπό ένα άλλο πρίσμα, δηλαδή αυτόν της, όχι απλά της αναψυχής, της χαλάρωσης ή της δροσιάς που μπορεί να παρέχει το πράσινο, αλλά και για την καλλιέργεια της τροφής. Και μάλιστα τα food forest ή αλλιώς το βρόσιμο δάσος είναι ένα σύστημα συντροπικό, δηλαδή ίσως ξέρετε για την πολύ καλή συντροφιά που μπορεί να παρέχει ο βασιλικός στην ντομάτα ή ο κατηφές, δηλαδή έναν τρόπο συμβιωτικό μεταξύ των φυτών, για παράδειγμα στην ντομάτα και τον κατηφέ που είναι ένα λουλούδι. Ο κατηφές βοηθάει την ντομάτα να μην την πολεμάνε τόσο έντονα τα έντομα, γιατί προσεκεί ο κατηφές.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Τα βλαβερά. Θέλω να πω με αυτό το μικρό παράδειγμα τι πάει να πει συμβίωση μεταξύ των φυτικών οργανισμών. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μέσα σε 1,2 στρέμματα τέτοια φυτά, εκείνα τα φυτά μάλλον, έχουμε επιλέξει εκείνα τα φυτά, όπου μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες συντροφικές σχέσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν λεύκες, υπάρχουν ευκάλυπτοι, υπάρχουν κουτσουπιές, αλλά παράλληλα βλέπουμε βρικοκές, κερασιές, λωτούς, μυλολωτούς και πάει λέγοντας, όπου το ένα δέντρο μπορεί να βοηθήσει το άλλο μέσα από τις μοναδικές του ιδιότητες.
0: Μάλιστα.
2: Είτε μέσα από τις ρίζες, είτε μέσα από την οργανική ύλη που παράγεται. Άρα μιλάμε για ένα αναγεννητικό εγχείρημα αναγεννητικής γεωργίας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, όπου αξιοποιούμε τόσο το υπέδαφος βάζοντας μυκήλιο και μανιτάρια, όσο και το έδαφος τρώνοντας, βάζοντας δηλαδή οργανικά υλικά. Φανταστείτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τα δέντρα που κόβονται, θρηματίζονται και παράγεται αυτό το ιδιαίτερο ροκανίδι. Mm. Αυτό το ροκανίδι λοιπόν εμείς το αξιοποιούμε, το βάζουμε πάνω στο έδαφος για να μην καίγεται. Δηλαδή σαν μια αντιλιακή προστασία, όπου με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε την εξοικονόμηση του νερού, δηλαδή τα φυτά μας χρειάζονται πολύ λιγότερο πότισμα και παράλληλα όταν λιώνει αυτό το ξύλο, το οποίο είναι οργανικό υλικό, γίνεται ένα πλούσιο λίπασμα για τα φυτά, οπότε δημιουργούμε έτσι μια κυκλική σχέση μεταξύ της γειτονιάς και του βρόσιμου δάσους αυτή τη φορά.
0: Τίποτα δεν πετάμε και όλα είναι χρήσιμα. Όλα
2: ακριβώς
0: είναι χρήσιμα, γιατί έχουμε περάσει εδώ και δεκαετίες σε μία λογική έτσι του ότι αυτό δεν μου αρέσει, είναι χαλασμένο, αυτό το λαχανικό είναι στραβό, το πετάω, αυτό είναι κοντά στην ημερομηνία λήξη, το πετάω. Εδώ τι θέλετε να μεταφέρετε στο κοινό έτσι με το σημερινό δείπνο?
2: Αρχικά να πούμε ότι η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χθεσινής ημέρας, αλλά αυτή η μέρα για μας είναι η κάθε μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, όπου ουσιαστικά επιχειρούμε να ευαισθητοποιήσουμε τη γειτονιά τόσο για το ίδιο το χώρο αυτό του πρασίνου, δηλαδή να τον μάθει καλύτερα και να τον οικειοποιηθεί περισσότερο, που ήδη βλέπουμε μια εξαιρετική σχέση της γειτονιάς με το βρόσιμο δάσος. Συγκομίζονται βότανα για την καθημερινή μαγειρική, λαχανικά, αλλά και πραγματικά βρίσκει ο άνθρωπος εκεί πέρα ένα χώρο δροσιάς, αναψυχής, ένας μικρός παράδεισος στη Νεάπολη και το Στρεμπενιώτη. Μάλιστα. Μέσα από αυτή τη δράση, λοιπόν, επιχειρούμε να ευαισθητοποιήσουμε πολλαπλά το κοινό, προσκαλώντας τους ντόπιους, αλλά και όχι μόνο, να συντροφεύσουμε σε ένα τραπέζι όπου θα μαγειρέψουμε με υλικά, όπως είπατε και εσείς, όπου έχουν ανακτηθεί, και αυτό θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πάρα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης, στην κεντρική λαχανογορά ή λαχανογορά όπως την ξέρει ο κόσμος, όπου υπάρχει ένα ιδιαίτερο εγχείρημα, το Social Plate, το οποίο ουσιαστικά πηγαίνει σε αυτές τις δομές που βρίσκονται στη λαχανογορά και διασώζει τρόφιμα τα οποία για καθαρά εμπορικούς λόγους δεν αξιοποιούνται και συνήθως αυτά κατέληγαν στα σκουπίδια.
0: Όπου τα αυτό περίφημα κακοσχηματισμένα, ναι, ναι, κυρίως.
2: Κακοσχηματισμένα ή αλλιώς άσχημα τρόφιμα. Ναι. Μπορούμε να ακούσουμε και αυτό το όρο. Μη ελκυστικά, θα έλεγα εγώ. Οπότε ουσιαστικά με τη βοήθεια εθελοντών και εθελοντριών θα κάνουμε ένα συλλογικό μαγείρεμα, θα μιλήσουμε για την αξία της τροφής και πόσο μάλλον της βιολογικής ή της καθαρής τροφής, το πόσο σπαταλάμε, δηλαδή ασίδωτα πόρους, οι οποίοι πραγματικά, δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό σπατάλης τροφίμων. Δηλαδή έχει υπολογιστεί μέχρι και το 1 τρίτο ή και παραπάνω της παραγόμενης τροφής ότι πετιέται στα σκουπίδια επειδή πολύ απλά δεν έχει εμπορική αξία.
0: Ναι, είναι τρομερό αυτό, ναι.
2: Αυτό θα είναι λοιπόν ένα από τα θεματικά, ένα από τα θέματα της βραδιάς. Παράλληλα θα δημιουργήσουμε το δικό μας προζύμι με φυσικά
0: υλικά. Εδώ να σταθούμε.
1: Α, προζύμι.
0: Προζύμι.
2: Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα εργαστήριο παρασκευής προζυμιού, το οποίο θα μοιραστεί στη γειτονιά και θα είναι έτσι ένα συμβολικό μήνυμα από εμάς προς αυτούς, ώστε να δώσουμε αυτή τη μαγιά, της μαγιά, περιβαλλοντικής αλλαγής, της μιας διαφορετικής νοοτροπίας, να πάει στο σπίτι, γιατί θέλουμε πραγματικά να συνδέσουμε το βρόσιμο δάσος, αυτόν τον εξαιρετικό πραγματικά χώρο που βρίσκεται στο Στρεμπενιώτη, στη Νεάπολη, και αξίζει οι ακροατές μας να τον επισκεφτούν, γιατί είναι, πλέον έχει αναπτυχθεί ο χώρος. Μιλάμε για χρώματα, μιλάμε για ποικιλομορφία, μιλάμε για βιοποικιλότητα. Στην πράξη τα βλέπουμε αυτά. Δηλαδή πλέον έχουμε απτά αποτελέσματα και σε επίπεδο παραγωγής τροφής, είτε είναι λαχανικά τα οποία ήδη έχουν μοιραστεί σε ευάλωτες ομάδες ή κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, αλλά και τα δέντρα τα οποία έχουν αρχίσει να παράγουν τους πρώτους καρπούς. Έχουν περάσει περίπου 2,5, πάμε προς τα 3 χρόνια, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγική διάθεση σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Να σημειώσω ότι αυτός ο χώρος για εμάς δεν είναι, δεν είναι ένα σημείο συνάντηση για ένα ετήσιο ραντεβού, αλλά χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο και με προτεραιότητα στην εκπαιδευτική του διάσταση, όπου προσκαλούμε δημοτικά ή γενικότερα δημόσια σχολεία να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης για την αειφορία, όπου προηγουμένως σας είπα, ας πούμε, η εδαφοκάλυψη είναι ένα στοιχείο το οποίο το κάνουμε μαζί με τα παιδιά και μαθαίνουμε εναλλακτικούς τρόπους και μάλιστα μαθαίνουμε να μην φοβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον, γιατί έχουμε αποξενωθεί τόσο πολύ μέσα σε αυτές τις τσιμεντένιες ζούγκλες που ζούμε, όπου έχουμε φτάσει, και αξίζει να τα αναφέρω αυτά, δηλαδή φανταστείτε ότι μια πολύ συχνή απάντηση των παιδιών για το πού μεγαλώνει μια ντομάτα, η απάντηση είναι ότι αυτή μεγαλώνει στα ράφια ενός γνωστού σούπερ μάρκετ της πόλης. Δηλαδή,
0: δεν είναι ανέκδοτο αυτό, έτσι.
2: Αυτή τη σχέση.
0: Και πριν κλείσουμε, αγαπητέ Περικλή, ένα μήνυμα που θα έστελνες με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, έτσι, γιατί συνήθως αναλωνόμαστε σε γενικολογίες. Τι μήνυμα θα έστελνε στους ακροατές μας πριν
2: η κοινότητά μας, δηλαδή όσων ασχολούμαστε με τα περιβαλλοντικά, σίγουρα δεν είναι η πιο αισιόδοξη σε σχέση με την μελλοντική πορεία του ανθρώπου. Ωστόσο, πιστεύουμε και στην περιβαλλοντική οργάνωση Μαμαγεία, αλλά και με συνεργάτες από άλλες οργανώσεις, ότι αν καταφέρουμε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να δούμε πραγματικά και απτά αποτελέσματα, αλλάζοντας απλά συνήθειες, να δούμε αποτελέσματα στο περιβάλλον γύρω μας. Αυτό βέβαια όμως δεν δεν αρκεί από μόνο του. Χρειάζονται βελτιώσεις, χρειάζεται ενίσχυση τόσο στο επίπεδο του δημόσιου τομέα με ενισχυμένες υπηρεσίες οι οποίες θα κατέχουν τη γνώση και θα μπορούν να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τέτοιου τύπου ζητήματα, δηλαδή της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, της ουσιαστικής διαφάνειας και λογοδοσίας για θέματα, βλέπε ανακύκλωση, βλέπε την ατμοσφαιρική ρύπανση. Χρειάζεται δηλαδή να δούμε αλλαγές σίγουρα στον τρόπο που βιώνουμε την πόλη και σε αυτό πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι Δήμοι, οι οποίοι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί ως φορέας, αλλά και ευρύτερα το δημόσιο χρειάζεται να ενισχυθεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε και αλλαγές στον τρόπο, όπως και εσείς αναφέρατε, και στον ιδιωτικό τομέα. Αναφέραμε το παράδειγμα της τροφής, όπου επειδή δεν είναι ελκυστική, πετιέται στα σκουπίδια, έτσι, αλλά αντίστοιχα μπορούμε να μιλήσουμε για την γρήγορη μόδα, δηλαδή ίσως την πιο επιβαρυντική. Το πιο επιβαρυντικό τομέα στην καθημερινή χρήση, μαζί εννοείται με τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων, χρειάζεται να δούμε αλλαγές.
0: Ο καθένας μας από μόνος του και σε επίπεδο
2: και από μόνος
0: κεντρικό.
2: Του, αλλά πραγματικά, επειδή το περιβάλλον, αλλά και ο άνθρωπος, είναι ένα όν που λειτουργεί και δράσει λογικά, ακόμη και αν αυτό έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω του ατομικισμού, λόγω της τεχνολογίας, λόγω της απομόνωσης στα κινητά μας και πάει λέγοντας, χρειάζεται να υπάρξει και μια συλλογική αντίδραση σε όλα αυτά τα πράγματα και σίγουρα ο δημόσιος τομέας και το κράτος πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι η ολοένα και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της καθημερινότητάς μας οδηγεί σε τελείως αντίστροφα αποτελέσματα.
0: Έτσι,
2: άρα χρειάζεται να επιμείνουμε στα δημόσια αγαθά,
0: στα συλλογικά
2: χρειάζεται
0: μας.
2: Να επιμείνουμε στο δημόσιο Ωραία. Έλεγχο, χρειάζεται να είμαστε ενεργοί και συμμέτοχοι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση.
3: Καλή
0: ραντεβού στις 6 το απόγευμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: Με μεγάλη χαρά. Ένα βαζάκι προζύμι θέλουμε.
3: Εντάξει.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ήταν ο Περικλής Χατζινάκος από το Μαμαγέα για το δείπνο που θα γίνει σήμερα στις 6 ώρα στο Βρόσιμο Δάσος Νεάπολης. Εμείς χρωστάμε όμως δύο ονόματα αυτών που κερδίσαν το βιβλίο του Μάκη Τσίτα Τσίχλες Ταξιδιού. Η Αλεξάνδρα Σουκαλίδου και η Διονυσία Μιχαλοπούλου είναι οι ακροάτριες που το κέρδισαν. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους με τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
0: Ωραία, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Ζωή Μούσιου, Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
3: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μία γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί σήμερα όταν τη χτύπησε λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6.30 στην οδό Κομνηνών 73 στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν τη χτύπησε το λεωφορείο, το διερχόμενο λεωφορείο. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την προανάκριση για την ακριβή αιτία του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχέας. Την Πέμπτη αναμένονται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε χτες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται και τις τελευταίες μέρες και στα περισσότερα κομματικά επιτελεία. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπαράθεση να κορυφώνεται μετά και τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Νίκος Παπάς, προσερχόμενος στη συνεδρίαση σήμερα, κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να πούν όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, χθες ο Σωκράτης Φάμελος πρότεινε την πολιτική στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας. Το πολιτικό στίγμα της στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έδωσε χτες και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χτες από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογική, τόνισε μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας, που είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Απολογείται ο 41 ετών δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κοντά στην στρατηγική σημασίας θαλάσσια δίωδο. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Συγγνώμη για το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ζήτησε το Κίεβο μετά το διπλό διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη διαχρονική στήριξή της. Την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέρριψε χτες ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Την ίδια ώρα ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πάντως αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται αυτές τις μέρες φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης παρουσιάζει το δεύτερο δημόσιο απολογισμό έργου της διοίκησής του στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή χτες το ιστορικό στέλεχο της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και του 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική ζωή το 2009. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά άθλιος προβλέπεται ο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
4: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, 102 FM, R3, εδώ Θεσσαλονίκη, Έφη Τσαμπάζη, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και σήμερα πάμε επί Τροχάδιν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και μα καλέ, τι χαμογελαστός είσαι σήμερα.
0: Χαμογελαστός, αγχωμένος είμαι, αγχωμένος είμαι.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά,
0: είναι πάρα πολλά και είναι... μια επικαιρότητα, η χαρά βέβαια είναι να έχουμε επικαιρότητα και να έχουμε γεγονότα και θα ξεκινήσουμε παρότι 11.30 με 12 είναι το πολιτικό μας μενού ακριβώς γιατί σήμερα είναι μια ιστορική, υπαρξιακή θα την χαρακτήριζα συνεδρίαση για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κεντρική του Επιτροπή. Και δεν είπαμε μισό λεπτό, θα το μοιραστούμε. Αυτό δεν το έχουμε σταματήσει.
1: Βασικά
0: ποτέ.
1: Να πούμε το Viber είναι 6930-078-228. 6930-078-228. Περιμένουμε τις καλημέρες και τα μηνύματά σας.
0: Και σήμερα είναι Σάββατο 6 του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, Ιλαρίωνος του Οσίου και Ατάλου του Θαυματουργού. Μόνο με ένα θαύμα ονομαστε λοιπόν του θαυματουργού όπως το είπαμε.
1: Για να δούμε τι θαύμα χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε το είναι, θαύμα, τι θαύμα.
0: Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσαμπάση, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα στους ακροατές και ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και επιλέξαμε να βγούμε τώρα 11 και 10, γιατί σε λίγη ώρα, 11 είναι κανονικά τυπικά, αλλά 11.30 12 παρά εκείνη, ναι. Αυτή η πολύ σημαντική, άλλοι τη λένε ιστορική, άλλοι τη λένε υπαρξιακή, δίνουμε όλο το χρόνο σε εσάς. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση και την απόφαση της χθεσινής πολιτικής γραμματείας? Θα διαλυθεί, θα διαχυθεί, θα πατήσει pause και θα περιμένει? Πώς ακριβώς αναλύεται και εξειδικεύεται η απόφαση πολιτικής γραμματείας, κύριε Μαμουλάκη?
2: Αναφίβολα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον και σε μια ιδιάζουσα πολιτική συνθήκη που βιώνει ο τόπος αλλά και η κέντρο αριστερά και πιο συγκεκριμένα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλούμαστε σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε κεντρικό ξενοδοχείο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Όντως, σωστά το είπατε κύριε Τριανταφυλλίδη, κατά τις 11.30-12 παρά θα εκκινήσει η διαδικασία που θα εδράζεται σε μια εισήγηση. Μια εισήγηση που εχθές το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, εξέδωσε. Μια ανακοίνωση η οποία προφανώς προσπαθεί να.
0: Με πλειοψηφία να πούμε 15-9, ναι. Έτσι.
2: Σωστά.
0: 15-9,
2: σωστά.
0: Ναι.
2: 15-9, προσπαθεί να διατηρήσει το εφιστάμενο ουσιαστικά status quo και του κόμματος προς την πορεία βέβαια σε μια εθνική κάλπη όπου πλέον οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δηλαδή τι, έχουμε μια πλήρη ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Να σας δώσω και μια είδηση, φαντάζομαι το γνωρίζετε, αλλά να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Από το Ηράκλειο μάλιστα βγήκε η συγκεκριμένη είδηση. Έχουμε και επισήμως πλέον την κάθοδο του κυρίου Σαμαρά. Το λέω για να βάλουμε το όλο πλαίσιο.
0: Α,
2: το ανακοίνωσε επισήμως ο Μεσίνης πολιτικός. Ναι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Έλαβα υπέρ τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω πολύ πολύ σύντομα.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα
1: αυτό δεν είπε κάνω κόμμα τώρα. Αυτό...
2: Το είπε και στις παρέες. Δηλαδή πλέον.
0: Και
2: ο τρόπος που το ανακοίνωσε δια του βήματος της εκδήλωσης της συγκεκριμένης για το μέλλον της Κρήτης. Έχουμε λοιπόν, βλέπετε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός. Εξελίξεις καταιγιστικές. Και έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μετέχμιο. Σε ένα πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, ιστορικό κατ' εμέ μετέχμιο. Διότι ο αρχηγός, ο άνθρωπος που ίδρυσε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η εμβληματική προσωπικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, Αλέξης Τσίπρας, έχει ανακοινώσει και αυτός εδώ και 10 μέρες τη δική του προσπάθεια, τον πολιτικό οργανισμό, την Ελλάς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αφενός να το φουγκραστεί και να βρει να μπορέσει να έχει ένα συνδυματισμό. Αυτό καταλαβαίνω από τη χθεσινή ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας.
0: Αυτό όμως πρακτικά πώς θα γίνει, κύριε Μαμουλάκη? Δηλαδή δεν θα κατεβάσει? Γιατί ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη και τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, έκανε δηλώσεις ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, προσερχόμενος, και είπε ότι. Βέβαια, αναρωτιέμαι, επειδή γνωριζόμαστε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, λέει. Καλεί το Σοκράτο Φάμελο να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα. Γιατί δεν τον παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο? Ο Νίκος ο Παπάς ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επί 25 χρόνια. Δηλαδή ήταν το alter ego του, ήταν δίπλα του.
2: Ήταν.
0: Ναι, ήταν, ναι, ήταν, ήταν, ναι, σωστό ήταν, ναι. Γιατί μεσολάβησε και το φαινόμενο Κασελάκης και η ιστορία τότε εκείνο το βράδυ που είπαν ότι θα στηρίξουν την Όλγα την Γεροβασίλη, αλλά την επόμενη μέρα στήριξαν τον κύριο Κασελάκη. Μιλώ για τους τρεις.
2: Όλα αυτά και άλλα τόσο που περιγράφετε, που ήταν νομίζω γεγονότα που στιγμάτισαν την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμφίβολα, με ευθύνη συγκεκριμένων βέβαια προσώπων, δεν μπορεί να έχει συλλογική ευθύνη, δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη,
0: έτσι.
2: Έχουν δημιουργήσει μια δημοσκοπική αποτύπωση που τη βλέπετε. Δηλαδή ένα ΣΥΡΙΖΑ σε απίσμαση, σε απομείωση συνεχόμενη. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία ουσιαστικά κάτι λέει. Τώρα, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση που είναι όντως ιστορική, οφείλω να πω ότι πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί και να πει τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Για σας, ποιο θα ήταν το καλύτερο, κύριε Μαμουλάκη, γιατί υπάρχουν δύο σενάρια. Ή ότι θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, θα διαλυθεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω αλλιώς τις δηλώσεις του κυρίου Φάμελου στην πράξη, όπως είπε ο Αλέξανδρος, τι θα γίνει. Ή θα κατέβει μόνος του, άσχετα που έχει το 1,5-2% και ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε τον κύριο Φάμελο ότι αυτός φταίει για τις χαμηλές πτήσεις που έχετε στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάντως από τις πρώτες 6 δημοσκοπήσεις βγήκε για τις προράτα. Το από κάτω που ρωτάς, Έφη, το από κάτω, ο κόσμος δηλαδή, είναι σαφές ότι πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κόσμος δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ έχει συνολικά, για να μην πω καθ' ολοκληρίαν, μετακινηθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ποιο θεωρείτε ότι θα ήταν το καλύτερο,
0: ερώτηση.
2: Λοιπόν, μου φαίνεται κατά μένα αδιανόητο να δράσουν και να κατέβουν εν τέλει στις εθνικές εκλογές αντιπαραθετικά οι δύο πολιτικοί οργανισμοί, τα δύο κόμματα, η Ελλάς και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Σωστά, γιατί δεν έχουν και διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις. Δηλαδή, πώς θα γίνει
2: είναι,
1: η κριτική ο ένας τον άλλον.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν θα δράσει προφανώς προθετικά, αλλά η αντιπαράθεση νομίζω απομειώνει. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι μια κατάτμιση. Άρα, αλλά βέβαια, θέλω να είμαι και θεσμικά, αν θέλετε, εναρμονισμένος, θέλω να ακούσω και τις τοποθετήσεις. Σήμερα θα γίνει μια σοβαρή εκτιμοσυζήτηση. Βλέπω ένα καλό κλίμα να επικρατεί εδώ στον περιβάλλον χώρο του ξενοδοχείου που διεξάγεται η Κεντρική Επιτροπή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα και το βλέμμα στραμμένο στο αύριο πρέπει να κυριαρχήσει. Και όχι πάλι προσωπικές ατζέντες. Όλα αυτά τα χρόνια, 7 χρόνια υπηρετώ το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι αντιπρόσωπος, είμαι κοινοβουλευτικός, βουλευτής Ηρακλείου. Αντιπροσωπεύω τους πολίτες. Δεν είμαστε εκπρόσωποι, είμαστε αντιπρόσωποι οι βουλευτές. Οπότε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε πάντοτε είναι να φουγκραζόμαστε τι λέει η βάση, τι λέει η κοινωνία. Και η κοινωνία, όπως καλά είπατε, μετακινείται. Βλέπουμε υπάρχει ένα ρεύμα στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούμε αυτό να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να θεσμοκαμιλήσουμε σε μια νέα συνθήκη. Και ειδικά ιδιαίτερος δε από τον άνθρωπο ο οποίος εγώ ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή και με ενέπνευσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήμουν στην αυτοδιοίκηση. Μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 σε αυτή την προσπάθεια της Προοδευτικής Συμμαχίας που δυστυχώς το 19-23 πλήρωσαν τα λάθη οι ηθήνοντες και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς που δεν έκανε αυτή το άνοιγμα σε ένα ακόμα προοδευτικό χώρο, ίσως στο κέντρο που επιδίωκε για πολλούς λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσουμε. Άρα αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε όλοι είναι να είμαστε μέρος της λύσης και η λύση είναι μία. Η πολιτική αλλαγή, προφανώς με αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Νομίζω ότι δεν μας αξίζει αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα του 2026, να μην βγαίνει ο μήνας, να έχουμε συνεχώς καταβαράφρωση του κράτους δικαίου, να εκτίθεται η χώρα διεθνώς με σκάνδαλα διαφθοράς, ο ΠΚΠ, υποκλοπές και το καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε παρακάτω και να προσπαθήσουμε να συστρατεύσουμε δυνάμεις σε μια κατεύθυνση.
0: Το σημαντικό
2: το
0: που είπατε.
2: Να βαράει σε μια κατεύθυνση.
0: Σε μια κατεύθυνση. Ναι. Αυτό που είπατε, όχι στις προσωπικές ατζέντες.
2: Έτσι.
0: Όχι στις προσωπικές ατζέντες, γιατί οι προσωπικές ατζέντες σε κάθε κόμμα, όταν γίνεται άρση της συλλογικής έκφρασης, γίνεται επιλογή του προσωπικού προβλήματος, κανέναν δεν αφορά. Σκασίλα μας μεγάλη, αν εκλεγεί ξανά βουλευτής ο Ις, ο Β, ο δεύτερος και ο πέμπτος. Εδώ το θέμα είναι, ανάλογα με ποια ιδεολογική και πολιτική σκοπιά το βλέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης, να εξυπηρετεί το συλλογικό και όχι το προσωπικό. Αυτό που είπατε, να το θυμίσουμε απλά, ότι ο Τσίπρας είναι ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Ήταν αυτός δηλαδή που ομογενοποίησε και όσμωσε τις διαφορετικές συνιστώσεις. Ήταν δουλειά προσωπική του. Σπυρί σπυρί το έφτιαξε και τώρα έφτασε στον κύκλο του. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και μια άλλη αλήθεια και αφορά και τις επόμενες συνεντεύξεις μας, αγαπητή μου Έφη. Ο Τσίπρας παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 23. Τι μήνα έχουμε σήμερα? Ιούνιο. Τι έτος έχουμε? 26. Άφησε 3 ολόκληρα χρόνια πεδίο δόξη λαμπρών που είπε παραμερίζω, παιδιά παίξτε μπάλα. Γίνετε ηγέτες, βγείτε μπροστά.
1: Καλά, πάρετε... δεν έκατσε και πολύ στην άκρη να τα λέμε.
0: Τρία χρόνια αυτά.
1: Δεν ναι. Γιατί, όμως είχε επαφές, είχε
0: ανθρώπους
1: μέσα.
0: Καμιά επαφή δεν είχε. Ούτε μία δήλωση δεν έκανε, ούτε μία ομιλία δεν έκανε στη Βουλή ακριβώς για να μην παραφραστεί, παρερμηνευτεί κλπ. Παίξτε μπάλα. Τρία χρόνια. Δηλαδή, αν σήμερα το Πασόκ είχε 18% και 20%, θα μιλούσε κανείς για το κόμμα Τσίπρα? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 12 και 13% θα μιλούσε κανείς για την επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα? Όχι βέβαια.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά λοιπόν έρχεται να καλύψει ένα δομικό έλλειμμα αντιπολίτευσης στη χώρα. Αυτό επικαλείται και πρέπει να το ακούσουμε. Βεβαίως όμως θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει τις αποφάσεις του. Και σήμερα βρισκόμαστε έτσι εδώ για αυτόν ακριβώς τον λόγο.
0: Κύριε Μαμουλάκη, να σας αφήσουμε να πάτε στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, καλό
1: βόλιο. Η οποία θα κρατήσει ώρες. Φανταζόμαστε, κύριε Μαμουλάκη, θα κρατήσει αρκετές ώρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο κουσολιέρης μας, ο πλοηγός μας, ο ναύαρχός μας, ο καπετάνιος μας, και έβαλε το σωστό τραγούδι στο σωστό timing.

Ακούτε πανόραμα επικαιρότητας, ακούτε τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τεταφυλίδης. Ακούτε πανόραμα επικαιρότητας, ακούτε τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τεταφυλίδης.

0: Παρατέταρτο έχουμε Ελευθέρη Καρχημάκη, τον υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον ναύαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Εδώ τα ντρόν της Ουκρανίας έχουν διασπαρίσει όλο τον πλανήτη και σκάνε δεξιά και αριστερά. Φαντάσου αυτό που ήταν στη Λευκάδα να έσκαγε όπως έσκαζε στην Κωνσταντζά, στη Ρουμανία. Ουέ και αλίμονο. Θα έχουμε μετά τον κύριο Παναγιώτη Μπογιατζίδη, το διοικητή της 4ης ΙΠΕ Μακεδονία Τράκης, για να μας πει για τις κέρυες παρεμβάσεις που έγιναν στην,
1: στο Υποκράτιο,
0: με τη νέα πνευμονολογική, με το
1: οφθαλμολογική στο ΑΧΕΠΑ.
0: Μπράβο, και με το.
1: Και στην Αλεξανδρούπολη που εκεί θα πάρουν και
0: το κέντρο της Θέρμης.
1: Και το κέντρο υγείας της Θέρμης.
0: Τα εγκαινίασε το κέντρο υγείας της Θέρμης, τα εγκαινίασε όλα υπουργός υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Λοιπόν,
0: και θα μας πει αναλυτικά το δικό σου.
1: Δικό μου. Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπιο η δεύτερη ανοιχτή παρουσίαση έργου της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Δήμαρχο φυσικά, τον Στέλιο Αγγελούδη, το τι έκανε αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Διοίκηση. Θα αναφερθεί σε όλα τα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, αλλά και σε όλους τους στόχους. Εδώ θέλω να πω ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, είναι ο δρόμος η Ελένη Ζωγράφου. Το ξέρεις αυτό το δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Δημήτριο, που ήταν καλντερίμι, δεν μπορούσαν να ανέβουν τα στενοφόρα, δεν ανέβαιναν τα ταξί.
0: Μέχρι την είσοδο του Αγίου Δημήτριου. Ναι,
1: και μετά. Και μετά,
0: μετά πηγαίνει επάνω στον κέντρινο λόγο κλπ.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε επιτέλους η ασφαλτόστρωση σε αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή βγήκανε τα τέτοια και μπήκε κανονικά και έχει γίνει πάλι κανονικός δρόμος.
0: Όλες οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης είναι παλιές μου γειτονιές. Εκεί ήταν Ευαγγελίστρια και ήταν ανέβαιναν με τα ποδαράκια 40 κλισιές.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη πλευρά ήταν ανεβαίναμε, πηγαίναμε και κάτι ταβερνάκια.
1: Ναι,
0: μιλάω για
1: ακόμα
0: δεκαετία έχει του 80 και του 90.
1: Στο μεταξύ, εγώ επειδή ξέρεις για ποιο λόγο ανεβαίνω πάρα πολύ συχνά το καλοκαίρι στο θέατρο Δάσους. Οπότε ο δρόμος πήγαινε από εκεί. Σταμάτησα να πηγαίνω από εκεί, έψαχνα άλλους δρόμους, γιατί πραγματικά ήταν και έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς. Η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έβαλε στόπ λοιπόν σε αυτή την ταλαιπωρία και ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση. Επίσης, καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά των ΝΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, που δίνουν και σήμερα μάθημα στο πλαίσιο των πανελλήνιων εξετάσεων, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, στον προγραμματισμό υπολογιστών. Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, και η επιτυχία αφορά τη συγκεκριμένη, αυτή που δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Θα έχουν πολλές ευκαιρίες και για επιτυχίες με σωστή δουλειά, με οργανωμένη προσπάθεια κλπ.
1: Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό.
0: Μεγενθύνουμε και λέμε ότι είναι το φοβερό και το τρομερό.
1: Να πούμε ότι στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Κινήστε άνετα. Έτσι. Μόνο από δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Δεν βλέπουμε να υπάρχει και έξοδος προς Χαλκιδική. Βέβαια, θα μου πείτε, Σάββατο είναι. Και συνήθως τα Σάββατα η κίνηση ξεκινάει μετά το μεσημέρι, δηλαδή που κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα. Εντάξει, είναι και 6 Ιουνίου. Δεν έχει αρχίσει πολλοί κόσμος να φεύγει. Οι περισσότεροι προτιμούν έτσι αυθημερών ίσως κάποιες αποδράσεις.
0: Ναι. Και πάντως έβλεπα το πρωί ρεπορτάζ, φεύγαν από το λιμάνι του Πειραιά, έφυγε πολλοί κόσμος το πρώτο τριήμερο, τετραήμερο για να πάνε
1: θα
0: αυτοί εκεί.
1: Θα πήγαινε τώρα διακοπές στα 6 Ιουνίου, ούτε κι εγώ.
0: Όχι,
1: εγώ
0: ξέρω,
1: αν
0: δεν
1: βράζει θάλασσα δεν μπαίνω κιόλας, οπότε δεν... πού να πάω.
0: Έλα ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει κρύα η...
1: Καλά να περάσεις.
0: Τονώνει το νευρικό σύστημα.
1: Εμένα είναι ήρεμο το νευρικό μου σύστημα, δεν έχει τέτοια προβλήματα.
0: Το δικό μου είναι πάντα
1: στα κόκκινα.
0: Πεταμένο, ναι, πάντα.
1: Λοιπόν, στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Έτσι θα είναι η Κυριακή. Εντάξει, λίγες βροχούλες μπορούμε να έχουμε τη Δευτέρα.
0: Μια ωραία, μια χαρά. Σε λίγο είπαμε Θόδωρος Καράγλου, έχουμε να συζητήσουμε γιατί έχουμε και δηλώσεις του κυβερνητικού και εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, και έχουμε αρκετά πράγματα να ρωτήσουμε, γιατί υπάρχει μια πολιτική σκηνή κινούμενη άμμος, έτσι.
1: Καλέ.
0: Συνολικά υποδιάμορφος.
1: Να κινούμενη σε ρωτήσω, άμμος. Άκουσες τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά? Εγώ είδα και το απόσπασμα.
0: Του κύριε φυλακίδε στο μάτι μου.
1: Χαρακτήρισε ακροδεξιό.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Θεοχάρης σκρίπτα μάνεν σε αυτή τη χώρα.
1: Έλα, πέστα τώρα.
0: Όχι.

0: Έκανα εκπομπή, έκανα το Λαβύρινθο τότε στην R3.
1: Ωραία, τη δεκαετία.
0: Το Λαβύρινθο. Και τον είχα καλεσμένο, ήταν γενικός γραμματέας εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δηλαδή, και έλεγε ότι δεν βγάλαμε τίποτα ούτε από τη λίστα Λαγκάρτ, ούτε από το κυνήγι της φοροδιαφυγής κλπ. Δηλαδή,
1: καλά,
0: τώρα...
1: αυτά στην πολιτική συμβαίνουν. Και ο Νίκος ο Παπάς πριν το είπε, ήταν κολλητός με τον Αλέξη
0: Τσίπρα. Γιατί σε όλες δηλαδή... πλευρές τα λέμε, παιδιά.
1: Αυτό λέω. Ότι...
0: αρχή άνδρα δείκνηση.
1: Ότι παλιοί συνεργάτες, παλιοί φίλοι.
0: Αρχή άνδρα δείκνηση.
1: Περνάνε μετά κάποια χρόνια.
0: Ναι. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλου, γιατί η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ και μας απέλησε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω αυτό. Αλλά η ιστορία είναι ιστορία. Και πρέπει να το λέμε ακριβώς όπως είναι. Δεν τρελαθούμε.
1: Η ιστορία όμως τώρα, Αλέξανδρε, είναι ότι έχουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Όχι, δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων.
1: Αν είναι Σάββατο, είναι Σάββατο, σωστά. Ναι, ναι, είναι
0: δεν
1: Σάββατο.
0: Δεν θα σταθάει τι κάνει. Όχι, καρίτσι.
1: Καλέ, τι να κάνω, μπερδεύομαι.
0: Όχι, καρίτσι μου. Λοιπόν, βγαίνουμε για λίγο στον αέρα, παίρνουμε τηλέφωνο Θόδωρο Καράγλου και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον βουλευτή στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην αλέγκρη τηλεφωνικής μας γραμμής το βουλευτή στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Θα το χαρακτηρίζει ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καράουλου. Κύριε Καράουλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσαμπάδη, κυρία Τριανταφυλλίδη, συνεργάτη
0: σα. Είδε πρώτα. Πρώτα, λέτε, πρώτα από σένα ξεκινάει.
2: Εννοείται, κύριε. Είμαστε, έχουμε κρατική ευγένεια. Αλλά όταν λέτε ιστορικό στέλεχο, αυτόματα με μεγαλώνετε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό, 17 φορέ επανεκλογή βουλευτή, πρέπει να το λέμε αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Καράγλου, αγαπητέ Θόδωρε, ισχύει η δέσμευση ότι κατέρχεστε στις επόμενες περιφερειακές εκλογές ως υποψήφιος περιφερειακής και της Μακεδονίας?
2: Εγώ σκοπεύω να ανέλθω.
0: Κύριο ανάβαση, κύριο κατάβαση. Καλά. Πάμε στα δύσκολα τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα, όχι, ναι, και αυτό δύσκολο είναι. Είχατε μια μεγάλη απώλεια στη Νέα Δημοκρατία χθες. Το θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ενός ιστορικού στελέχους.
2: Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ο πολιτικός του μέτρου, της σοβαρότητας, της αξιοπρέπειας, ένας άνθρωπος που δεν ήταν τοξικός όλο το διάβα της πολιτικής του διαδρομής. Θεωρώ ότι έχει μια σημαντική προσφορά στην πορεία της σύγχρονης Ελλάδος και αυτό που εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και βεβαίως να το θυμόμαστε πάντοτε όλοι με καλή σκέψη, με καλό τρόπο, γιατί ήταν ένας ευχάριστος κοινωνικός άνθρωπος. Ξέρετε, έλεγε ανέκδοτα, ήταν πολύ φιλικός γενικά άνθρωπος. Έτσι.
0: Και έκανε δουλειά, έκανε εργό και στο Υπουργείο Παιδείας, ο Εθνικός Διάλογος υπό τον Γιώργο Σουφλιά, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν ήρθε και εγκατέστησε, όταν εγκατέστησε το Γιωρίκα και τον Κωστίκα, τους δύο Μετροπόντικες. Πρέπει να πω διαχρονικά, όπως το βλέπω, στα 61 μου χρόνια, αγαπητέ Θόδωρε, κύριε Καράγλου, ότι μετά την μετατροπή του έργου σε δημόσιο έργο το 2005, από την αείμνηστη πλέον Βάσου Παπανδρέου, ήταν τομή εκείνη το 2005, ήρθε μετά ο Γιώργος Σουφλιάς το 7-8 και το έβαλε επί του πεδίου πλέον. Δηλαδή μία λειτουργήσε, κυβέρνηση Πασόκ λειτουργήσε για να επανατοποθετήσει, γιατί το έργο, κάτι σχήματα και τράπεζες θα βοηθήσουν κλπ. Το έκανε δημόσιο έργο από το δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό και ο Γιώργος Σουφλιάς με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα, τους δύο Μετροπόντικες, το έβαλε πραγματικά στη ρότα και έχουμε μετρό για να μην ξεχνάμε. Ποιοι, πώς και γιατί βοήθησαν τη Θεσσαλονίκη.
2: Και μια που είμαστε στα άσχημα, δεν θέλω να βαρύνω ακόμη περισσότερο το κλίμα, αλλά θέλω να σας κάνω και μια ενημέρωση, πιθανόν να μην το ξέρετε. Πριν από λίγη ώρα έφυγε τη ζωή η γυναίκα του Δημάρχου της Δέρβης, του Θόδωρου του Παπαδόπουλου, που ταλαιπωρούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα από την
0: Θεοσχωρέστην, την αλληλεγγύη μας, την συμπαράστασή μας.
2: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει και βεβαίως οφείλουμε και θα συμπαρασταθούμε στον Θόδωρο, γιατί πραγματικά στην μεγάλη μακρόχρονη αυτή αυτοδιοικητική πορεία που έχει ήταν ισχυρό στήριγμα πάνω της σύζυγός του, η οποία δυστυχώς τώρα δεν θα είναι πλέον κοντά, δεν θα είναι δίπλα.
1: Δύσκολες.
0: Πάμε στην
2: Πάμε
1: να αλλάξουμε.
0: Στην πολιτική ατζέντα, μην του χαρίζεσαι του Καράγλου, επειδή είναι φίλο μα.
1: Έτσι
0: δεν χαρίζεσαι. Άσε τώρα. Ναι, Καράγλου, αυτά αλλού, όχι σε μένα.
1: Πριν πάμε στο χθεσινό βράδυ τη Κρήτη, θέλω να κάνουμε μια άλλη στάση. Θέλω να κάνουμε μια άλλη στάση. Την Πέμπτη αναμένεται ανασχηματισμό στην κυβέρνηση.
0: Δεν θα το βάλει στην κυβέρνηση, γιατί αλλού
2: ακριβώς.
0: Ο Θόκαλου,
1: δεν θα το ρωτούσα. Γιατί δεν με αφήνεις να τελειώσω? Δεν με αφήνει να ανάσω.
0: Συγγνώμη. Θόδωρε, μισό λεπτό, γιατί μετά θα μου λέει ότι σε έκανα λογοκρισία.
2: Ακούσαμε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματός μας, τον Αντώνη του Σαμαρά, στην ουσία να προαναγγέλει την δημιουργία νέου κόμματος.
0: Θα το στηρίξεις τον Αντώνη του Σαμαρά?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω έξω από το κάδρο γενικώς.
0: Γενικώς. Άρα ο Θόδωρος ο Καράγλου δεν επαναλαμβάνει. Μισό λεπτό.
2: Έχω ξεκαθαρίσει όμως ότι έχω τη λογική ότι δύο καρπούζια στο ίδιο μασκάλι, στην ίδια μασκάλι δεν χωράνε. Και εγώ, γιατί έχω βάλει μια πορεία, μια ρότα για την αυτοδιοίκηση που αγαπώ, που είμαι ερωτευμένος, που υπηρέτησε για 17,5 χρόνια στο ξεκίνημα της πολιτικής μου διαδρομής, θέλω να συνεχίσω εκεί. Ναι. Επομένως, σε ό,τι αφορά τα γενικώς πολιτικά δρόμενα, έτσι. θα είμαι παρόν.
0: Άρα δεν λέει, δεν λέει ο Θόδωρος Καράγλου αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ότι η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα δεν έχει λογική.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, προφανώς δεν έχει λογική. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ταιριάζει, Αλέξανδρε. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, καλά, ό,τι πεις εσύ δεν είναι. Εγώ ρωτάω.
2: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι το εξής. Mm. Πολλές φορές στον δημόσιο λόγο ακούγονται κάποιες εκφράσεις οι οποίες είναι υπερβολικές. Εγώ όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον Αντώνη τον Σαμαρά, ναι, τον τιμώ, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές, έτσι, όχι μόνο το τελευταίο με...
0: Ναι, αλλά θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία τώρα.
2: Θα είναι απέναντι. Εγώ όμως θα ήθελα να μην είναι και να πω και
0: το θα ήθελα δεν γίνεται. Ή ήσουν ή Βαραβάν. Και ήσουν και Βαραβάν δεν γίνεται.
2: Για τον ο θάνατος και απώλεια του Γιώργου Τσουβλιά. Θυμίζω ότι και ο Γιώργος Τσουβλιάς είχε διαγραφεί από τον Κώστα Καραμαλή. Αλλά κάναμε τον Απρίλιο του 2000. Να θυμηθώ του 2001-2002 το συνέδριο, ναι, όπου το αποκαλέσαμε το συνέδριο του Σουβλιά γιατί ξαναγύρισε. Και θυμάστε την έκφραση του Κώστα του Καραμαλή: Γιώργο, καλώς όρισες στο σπίτι σου. Έτσι.
0: Έτσι.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να υπάρχουν οι γέφυρες. Και χαίρομαι που η στάση και του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και γενικότερα της κυβέρνησης, εκτός από μια παραφωνία του κυρίου Θοχάρη που δεν έχει
1: διατριχθεί. Αυτό θα έλεγα. Φαντάζομαι ότι δεν συμφωνείτε με την το ότι τον αποκάλεσε ακροδεξιό. Το λέμε μήπως δεν το ξέρει
2: κάποιος. Διαφωνώ. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ακροδεξιός. Έχει κάποιες σκληρές απόψεις σε σχέση με τα εθνικά θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός. Το έχει αποδείξει αυτό στην πορεία του. Να θυμίσω ότι από τον Αντώνη Σαμαρά ξεκίνησαν τα αποκαλυπτήρια της Χρυσής Αυγής, που οδηγήθηκαν συνέχεια στα δικαστήρια και επέφυγαν εκτός νόμου. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν άδικο αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Θοχάρης και θεωρώ ότι ήταν μια έκφραση που μάλλον του ξέφυγε. Δεν θέλω να την. Να παραμείνει στο δημόσιο διάλογο.
1: Αλλά δεν έχουν και πολύ μεγάλο κοινό παρελθόν ο κύριος Θεοχάρης με τον κύριο Σαμαρά όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Δεν έχουν ζυμωθεί πολύ.
2: Δεν ξέρει τη διαδρομή του, δεν ξέρει πολλά πράγματα.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω και να υπογραμμίσω, σκρίπτα μάνετ, ο Θόδωρος Καράογλου είναι ο μόνος ή μάλλον συγγνώμη ο πρώτος πριν από 1,5 μήνα από αυτό εδώ το ραδιόφωνο, ο Τσίπρας καθόταν εκεί που κάθεσαι εσύ, που είπε βλέπω τον Τσίπρα δεύτερο. Πριν από τις δημοσκοπήσεις, πριν καν ανακοινώσει το μανιφέστο, όχι την ιδρυτική διακήρυξη, πριν από 1,5 μήνα λέει από αυτά που ακούω από τον κόσμο, ο Τσίπρας είναι δεύτερος.
2: Είναι αλήθεια.
0: Και επιβεβαιώθηκε. Μα το είπες, Δίδα. Εδώ σε εμάς το είπες.
2: Και να πω και κάτι ακόμη. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το βλέπω στην κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν χαίρομαι που είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δεν ήταν καλή. Έκανε μεγάλο κακό στη χώρα. Όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικότερα φιλικός, τον αισθάνεσαι έτσι σαν ένα φιλικό πρόσωπο, είναι,
0: ναι, δεν είναι εχθρικός, ναι.
2: Είναι διαφορετικός. Σε αντίθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι μονίμως θυμωμένος, λες και του φάγαμε το ψωμί, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν κάνει γέλ στην κοινωνία. Εγώ θα ήθελα και το εύχομαι το Πασόκ να είναι το δεύτερο κόμμα για να είναι η εναλλακτική πολιτική λύση, γιατί πιστεύω στην εναλλαγή των κομμάτων και πιστεύω ότι πρέπει να φτάσει και η ώρα αυτή που να.
0: Άρα λες εμέσως πλην σαφώς ότι δεν πάτε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να βγάλει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λες τώρα.
2: Με την δεδομένη είναι δύσκολο. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε στο επόμενο διάστημα έως την άνοιξη 27. Εγώ λέω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός που λέει επιμένει και στο συνέδριο, όμως αυτό έλεγε συνέχεια άνοιξη 27 εκλογές. Λέω λοιπόν ότι όσοι είναι άνοιξη 27 από εμάς εξαρτάται αν θα πάμε καλύτερα ή χειρότερα, αν θα ανεβάσουμε τα
0: πράγματα. Ναι, αλλά τώρα με Σαμαρά, μισό λεπτό. Τώρα με Σαμαρά.
2: Θα μας κάνει ζημιά.
0: Μισό λεπτό, Εφή. Να πω λίγο.
1: Δεν θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στην Νέα Δημοκρατία όσο σε άλλα κόμματα ο κύριος Σαμαρά.
0: Εσύ είπε, ναι, σε άλλα. Τώρα έχει 22,7 πρόθεση ψήφου χωρίς το Σαμαρά μέσα. Έχει 22,7 πρόθεση ψήφου. Άμα μπει και ο Σαμαρά, πού θα την.
1: Εσύ, παιδί μου, σου λέω ότι ο Αντώνη Σαμαρά δεν θα κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Όσον αφορά στην Ελληνική Λύση, στην Νίκη, στην κυρία Λατινοπούλου. Από εκεί θα πάρει περισσότερο κόσμο από
2: να
1: ότι θα πάρει
2: μερικές
1: την αλήθειες.
2: Να πούμε μερικές αλήθειες.
0: Πέστες, Θόδωρε, πέστες.
2: Και στο χώρο της αριστεράς υπάρχουν διάφορα κόμματα, όπου εγώ είχα προβλέψει και το είχα πει ότι με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα θα σαρώσει το χώρο γενικότερα της αριστεράς και του αριστεράς και
0: όλο,
2: θα πάρει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι. Πιστεύω και εξακολουθώ να το
1: πιστεύω. Να μας κάνετε και την πρόβλεψη για Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι,
1: αφού
2: θα
1: πέσατε
2: θα
1: μέσα για
2: ΣΥΡΙΖΑ
1: Τσίπρα.
2: Δεν θα υπάρχει. δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λέγανε, Λαϊκή Ενότητα δεν θα υπάρχει, Ελληνική Αριστερά δεν θα υπάρχει, πολλά κόμματα δηλαδή που ήταν στον χώρο της αριστεράς δεν θα υπάρχουν, θα πάθουν μεγάλη ζημία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπουμε δηλαδή ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό της και το ΜΕΡΑ25 που φαινόταν δημοσιοποιήσει ότι μπαίνει, φαίνεται ότι δεν μπαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στον χώρο της κεντροαριστεράς δεν μας αφορούν. Δεν με στεναχωρεί καθόλου.
0: Και στον χώρο της κεντροδεξιάς θα γίνει το αντίστοιχο.
2: Στον χώρο της κεντροδεξιάς έχουμε καινούργια κόμματα. Ναι. Και αυτά πράγματα τα βλέπουμε και να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ναι. Η κυρία Καριστιανού προφανώς είναι μια γυναίκα την οποία σέβομαι, τιμώ για το προσωπικό δράμα που πέρασε, αλλά τώρα ως πολιτικό πρόσωπο, προφανώς το στίγμα της δεν είναι κεντροαριστερό, είναι κεντροδεξιό, να μην πω δεξιό παραδοσιακό. Και φαίνεται ήδη αυτό. Γιατί κόβει πάρα πολλούς ψήφους από την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου. Mm. Γιατί κόβει ψήφους από την φωνή λογική τη κ. Λατινοπούλου. Mm. Γιατί έχει εξαφανίσει την ουσία τη νίκη του κ. Νατιού. Και βέβαια εννοείται και ξυπακούεται ότι όταν προσθεθήκε ο κ. Σαμαράς, και βεβαίως επηρεάζει λίγο και η κυρία Καριστιανού τη Νέα Δημοκρατία, ένα μικρό ποστό, αλλά επηρεάζει. Και αν προσθεθήκε το κόμμα του κ. Σαμαρά, εννοείται ότι θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στα κόμματα που κινούνται στη δεξιά. Είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή, υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Εμείς φιλοδοξούμε και λέμε και το ξεκαθαρίζουμε ότι πιστεύουμε στις ισχυρές αυτοδύναμες κυβέρνησης και για αυτήν θα αγωνιστούμε. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές την άνοιξη 27. Αν πάμε καλύτερα και έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 26-27%, τότε μπορούμε
0: Φόδερ
2: να Καράγλου,
0: αν δεν είχες πάμε, πει, θα... Το είχες πει, σημαντικό αυτό, γιατί το 23 είχαμε έναν πόλο που πήρε δύο φορές 41% και 41% ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απ' την άλλη είχαν μια πολυδιάσπαση και μετά τις εκλογές λέγανε πού είναι η αντιπολίτευση και πού είναι η αντιπολίτευση, μα αφού τη σκότωσαν την αντιπολίτευση. Τώρα, με βάση το μάθημα του 23, είναι σαφές ότι από τη μια θα αθρηστεί αυτοί που θέλουν και είναι ικανοποιημένοι να πάνε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την άλλη θα πρέπει να βρουν. Κάποιοι λένε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας και θα μαζέψει όλο το χώρο όπως το είπες. Και επομένως θα σταματήσει αυτή η πολυδιάσπαση. Δηλαδή να πετάνε την ψήφο τους δεξιά-αριστερά, γιατί αυτό δεν βγάζει. Είναι χαμένη ψήφος. Αυτό δεν βγάζει πουθενά.
2: Ναι.
0: Αλέξανδρε, αυτό είχες πει και έχεις δίκιο.
2: Παλαιός συνάδελφος και το έζησε και στο κοινοβούλιο. Και όταν έχουμε μια βουλή με 9 κόμματα όπως είχαμε πριν από τον καιρό, δεν είναι λειτουργική.
0: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί
2: του. Όταν δεν υπήρχε και ο χρονοδιακόπτης που επιτέλους μπήκε, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε να μιλήσει για 10 λεπτά και μιλούσε 55 λεπτά. Μία ώρα και 10 λεπτά. Δηλαδή, εντάξει, αυτά είναι ζητήματα και πρακτικής λειτουργίας της δημοκρατίας μας.
0: Έφευγαν όλοι από τη βουλή.
2: Υπάρχουν θέματα διάφορα. Για να δούμε.
1: Πάντως,
2: είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή.
1: Σε μια εποχή έχουν ξεκινήσει για τα καλά στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές. Αρχίζεται από όσο γνωρίζουμε περιοδίες. Υπάρχουν συνεχώς και ανακοινώσεις που αφορούν την κοινωνία. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, έδωσε μια ανάσα ανακοινώνοντας την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 από τα 1.250. Ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας.
0: Σημαντικό μέτρο.
2: Σημαντικό.
0: Λοιπόν,
2: ήταν 1.250 ευρώ από το.
0: Κύριε Καράγλου, να μην διακόψουμε την περιοδία σας ως υποψήφιο περιφερειάρχη. Συνεχίστε, σας παρακαλώ, την περιοδία σας στην κεντρική Μακεδονία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μετά τον κύριο Μαμουλάκη, μετά τον κύριο Καράγλου, τον συντονιστή υπεύθυνο του τομέα προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη,
1: ο οποίος ανέλαβε και τον τομέα του κοινωνικού κράτους μαζί με τον Παύλο Χριστίδη στη χθεσινή συνεδρία που έγινε.
0: Στη σκιώδη κυβέρνηση και αυτή την task force που συγκρότησε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς για να επιτείνει, για να φύγουν να κάνουν ένα άλμα προς τα μπρος και να αφήσουν την εσωστρέφεια και όλα τα άλλα που προηγήθηκαν. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πες
1: μας. Τρέχετε πολύ, υπεύθυνος προγράμματος.
0: Καρχημάκης, ναι, προφανώς δεν.
2: Νομίζω ότι εκεί είναι που κρίνεται και οποιαδήποτε πολιτική μάχη, ξέρετε. Mm-hmm. Τις προγραμματικές θέσεις, τον πολιτικό διάλογο, την πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κόσμο και βεβαίως το τρέξιμο για να επικοινωνήσεις αυτές τις θέσεις.
1: Εσείς αυτό το τρέξιμο το έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καρχημάκη, με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Κάνατε τις νομαρχιακές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάνατε
0: μεγάλες
1: και εκδηλώσεις με φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας στο συνέδριο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο θεματάκι στην επικοινωνία με την κοινωνία και έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
2: Ωραία, να ξεκινήσουμε από το υπόρρητο ερώτημα.
0: Ωραία το υπόρρητο που υποβόσκει από κάτω.
2: Την εικόνα των δημοσκοπήσεων, την τελευταία εικόνα των δημοσκοπήσεων. Ξέρετε, όταν κάποιος ανακατεύει την πολιτική τράπουλα, είναι λογικό πρόσκαιρα να καρποθεί και αυτό το ανακάτεμα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πολιτική επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι ζήτημα επικοινωνίας του ίδιου του προγράμματος. Άλλωστε, άμα θέλετε, η πίστη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, αν θυμάστε, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που μετριόντουσαν τα προγράμματα των κομμάτων, για κάποιο λόγο σταμάτησε μετά αυτή η μέτρηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είχε αποδοχή κοντά στο 25-26%, με ένα ποσοστό κοντά στο 5% να δηλώνει ότι δεν το γνωρίζει. Αν το συγκρίνουμε αυτό με εκείνον της Νέας Δημοκρατίας, που είχε αντίστοιχα ποσοστά αποδοχής, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό κοντά στο 60% να το απορρίπτει, αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε και έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο προκειμένου το πρόγραμμα, ο πολιτικός μας λόγος, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, θα γίνει και ο τρόπος με τον οποίο θα κερδίσουμε τις εκλογές.
0: Κύριε Καρχημάκη, υπάρχει μισό λεπτό να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Εδώ ακριβώς θέλω να ρωτήσω, αυτό το 25% αποδοχής του προγράμματος, όταν μάλιστα το 50% δεν το ξέρει ακόμα, δεν το έχει πληροφορηθεί, δεν το έχετε επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, λέει ένα κομμάτι του κόσμου, δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις, το 25% αποδοχή του προγράμματος, δεν έχει να κάνει με το 12, 11, 13 που είναι η πρόθεση ψήφου. Υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Και εκεί εγώ θα είμαι σαφής και δεν το κάνω για να σας προβοκάρω. Το κάνω γιατί το λέει ο κόσμος. Λέει δηλαδή. Ειλικρινά πιστέψτε το. Αν ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ο Γερουλάνος ακόμη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αγαπιέται ο Ανδρουλάκης, δεν περνάει.
1: Και για την Άννα.
0: Εγώ λέω για τα νέα πρόσωπα. Να, Διαμαντοπούλου είναι από δεκαετία 80-90, Σιμίτη κλπ. Άστο εκείνο. Εγώ μιλάω για τα νέα παιδιά. Όπως ξεκίνησε ο Τσίπρας το 12 και ήταν μικρός 30-35. Για τη γενιά των τριαντάριδων μιλάω. Λοιπόν, αν ήταν αυτά τα τρία πρόσωπα, και πιστέψτε ότι δεν το κάνω για να σας προβοκάρω. Λέω λοιπόν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το δείτε.
2: Ωραία. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Παρακαλώ.
2: Τι κάνει, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε έναν καλό υποψήφιο πρωθυπουργό? Νομίζω ότι τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε έναν καλό υποψήφιο πρωθυπουργό είναι πρώτον το αν μπορεί να συγκροτήσει η κυβερνητική ομάδα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορείτε να αραδιάσετε τόσο εύκολα τόσα πολλά ονόματα τα οποία θεωρείτε αξιόπιστα για να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνητική ομάδα. Mm-hmm. Αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρατε, σε μεγάλο βαθμό και άλλα τόσα, αναδείχθηκαν επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο τα πίστεψε, αλλά του έδωσε και το χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι κομμένο και γεραμένο στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού πρωθυπουργού. Δηλαδή να συγκροτεί ομάδα με βάση το ποιο είναι καλό σε ποια θέση. Είδαμε ότι τα one man show, είτε αυτά ονομάζονται επιτελικό κράτος, είτε αυτό ονομάζεται διακυβέρνηση 15-19, αποτυγχάνουν. Και μάλιστα ένας εκ των δύο, ο κύριος Τσίπρας, έχει πει ότι το πρόβλημά μου ήταν οι συνεργάτες μου. Παρότι φαίνεται ότι φέρνει τους ίδιους. Άρα δεν πρέπει να θεωρήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχουμε έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος φτιάχνει ομάδα με πολύ καλούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν την τύχη της χώρας. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Τι είναι ένας καλός πρωθυπουργός? Ένας καλός πρωθυπουργός δεν είναι αυτός ο οποίος επενδύει στο πολιτικό πρόγραμμα και στις λύσεις των προβλημάτων των πολιτών και όχι στο λαϊκισμό και στην εύκολη επικοινωνία. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η πολιτική αξιοπιστία. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή, ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει μια πολιτική αξιοπιστία λόγων και πράξεων, είτε αυτό αφορά τη θεσμικότητα, είτε αυτό αφορά το γεγονός ότι δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια, αλλά μιλάει για συγκροτημένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βεβαίως και το πολιτικό παρελθόν, το οποίο του επιτρέπει να επικαλεστεί αυτού του είδους την πολιτική αξιοπιστία. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια πολύ καλή υποψήφια κυβέρνηση και ένα πολύ καλό υποψήφιο πρωθυπουργό. Όμως, γιατί αυτό είναι, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Θέλω να ρωτήσω τώρα, να φύγουμε, να έρθω στον δικό σας τομέα. Μου άρεσε πολύ αυτό για το 35ωρο που ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Το 35ωρο το συνεισέφερε στο δημόσιο διάλογο στην παρούσα φάση το ΠΑΣΟ και μου άρεσε πολύ η αναφορά 100% παραγωγικότητα, 80% εργασία, 100% η αμοιβή. Σε 25 μεγάλες επιχειρήσεις πιλωτικά. Και εφόσον αποδώσει αυτό το μοντέλο, στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί και να μπει και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι ριζοσπαστική πρόταση.
2: Είναι μια πρόταση η οποία για τα ελληνικά δεδομένα είναι πράγματι ριζοσπαστική, αλλά θέλω να σας πω ότι για όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο θεωρείται κανονικότητα. Δηλαδή, δυστυχώς, η χώρα μας.
0: Στην Ελλάδα του 13ωρου, ποια κανονικότητα, κύριε. 13 ώρες τώρα. Εδώ είναι Ανατολή Ηλίου, Δύση Ηλίου.
1: Άσε τώρα. Όποιος θέλει 13 ώρες. Όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικά και το ξέρεις.
0: Τα λαβρεωτικά στην ΕΡΤΑ, θυμάσαι. Τα λαβρεωτικά. Το σύνολο. Ανατολή Ηλίου, Δύση Ηλίου.
1: Ο λόγος στον κύριο Καρχημάκη. Δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο. Πάμε παρακάτω.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι στην εποχή της εργασιακής απορρίθμισης το δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο είναι και λίγο ψέμα. Δηλαδή φαντάζεστε ένας εργοδότης να πει σε έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει ουσιαστική συλλογική εκπροσώπηση, θα δουλέψει 13ωρο.
0: Και θα του πει και όχι.
2: Θα πει ο εργαζόμενος όχι. Σε τρεις εβδομάδες δεν θα είναι εργαζόμενος.
1: Εγώ ξέρω πάντως εργαζόμενους, κύριε Καρχημάκη.
0: Στο ταμείο πάρε την αποζημίωσή σου και περιπάτη.
1: Εγώ ξέρω εργαζόμενους που τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει παίρνουν επιτέλους, όπως λένε, τις υπερορίες τους. Εντάξει,
2: αυτό
1: και
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το η κάρτα εργασίας, λες.
2: Είναι η κάρτα εργασίας, είναι ένα πολύ θετικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Για να μην λες, λέω μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Κεραμέως που έκανε την κάρτα εργασίας, για να μην κλέβουν τις υπερορίες από τους εργαζόμενους.
1: Πάμε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ όμως. Πάμε στο 35ωρο.
2: Σε ό,τι αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το 35ωρο, είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Και αν θέλετε, έχει αποδείξει ότι αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά την ίδια στιγμή απαντάει και στην ανάγκη ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή, στην Ελλάδα, εμείς δεν κάνουμε την πρόταση του 35ωρο σε ένα κενό αέρος. Τη συνδυάζουμε με την πρότασή μας για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Παράγουμε επιστήμονες ή εν δυνάμει εργαζόμενους οι οποίοι ταιριάζουν σε θέσεις έντασης διανοίας, οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με 35ωρο ή 32ωρο. Την ίδια στιγμή το παραγωγικό μας μοντέλο είναι ένα μοντέλο έντασης εργασίας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι όλος αυτός ο κόσμος να φεύγει στο εξωτερικό. Ή να το σπουδάζει με έξοδά του το ελληνικό κράτος για 22 χρόνια τουλάχιστον. Αν βάλουμε και τα μεταπτυχιακά, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό επιδοτούμενα, μπορεί 23-24 χρόνια. Και τελικά όλη αυτή η επένδυση να πάει στο βρόντο γιατί θα γίνει η μπαρίστας.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καρχημάκη. Πώς γίνεται τώρα οι Έλληνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δουλεύουν τις περισσότερες ώρες και να παίρνουν το χαμηλότερο μισθό.
2: Εκεί θέλω λοιπόν να καταλήξω.
0: Αγοραστική δύναμη πιο κάτω και από τη Βουλγαρία είμαστε.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν βάζουμε το 35ωρο σε ένα κενό αέρος. Το βάζουμε στο πλαίσιο της αλλαγής ενός παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα μας επιτρέπει πρώτα απ' όλα να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε πιο αποτελεσματικά, άρα να μπορέσουμε να δώσουμε και καλύτερους μισθούς, να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα και στο πλαίσιο της αυξημένης παραγωγικότητας να μπορέσουμε να έχουμε και μειωμένες ώρες εργασίας. Αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή η χαμηλότερη εργασιακή δύναμη, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα, έχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι.
2: Άρα αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το mismatch που σας περιέγραψα. Παράγουμε εργαζόμενους για άλλες θέσεις εργασίας από αυτές που προσφέρονται αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
2: Άρα εμείς τι λέμε? Έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και το δένει με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και τα περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάθε περιοχή. Και βεβαίως με αυτό μπορούμε να επιτύχουμε σταδιακά και την εφαρμογή του 35ωρου ή του 32ωρου. Όμως το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης δεν έχει να κάνει μόνο με το διαθέσιμο εισόδημα, έχει να κάνει και με την ακρίβεια.
1: Mm-hmm. Εκεί... Ναι, σαφώς. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Εγώ κλείνοντας. Ναι, είναι το νούμερο ένα.
0: Θα πάνε τώρα στα σούπερ μάρκετ, θα λοιπόν, το βιώσουν για άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, άσαμε να κάνω μια τελευταία.
0: Ναι, γιατί πάνε στο ταμείο και μετά λένε βγάλ το αυτό, βγάλ το αυτό.
1: Ναι, εγώ δεν πάω σούπερ μάρκετ, μόνο εσύ πας. Λοιπόν, άσαμε να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, κλείνοντας, θα ήθελα τρεις λέξεις για το πώς ήταν χθες η ατμόσφαιρα στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
2: Μαχητική.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου διαβάζουμε, Χάρης Δούκας, πώς ήταν?
0: Ήτανε σαν τη φωτογραφία Μπρέζνιεφ και Χόνεκερ που φιλιόντουσαν στο στόμα.
1: Παιδί μου.
0: Και δώσαν φιλιά στο στόμα Χόνεκερ Μπρέζνιεφ.
1: Που είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ να μας πει.
0: Ναι, μου λες τώρα ποιο είναι το κλίμα.
1: Δεν ρωτάω εσένα, τον κύριο Καρχημάκη.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Για πείτε.
2: Τρεις λέξεις. Να το κάνουμε τέσσερις. Πάμε για την νίκη.
1: Α, είστε πάμε για την νίκη.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί εμείς οι ρεπορτάζ διαβάζουμε και κάτι άλλο, αλλά εντάξει,
0: πάντα,
1: μένουμε σε αυτό που
0: πάντα,
1: λέτε εσείς.
0: Πάντα η συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη είναι εξαιρετικά αποδοτική, δημιουργική και δεν ξεφεύγει απαντά στην καρδιά των ερωτημάτων και των θεμάτων, ακόμη και τα πιο δύσκολα, όπως ήταν το θέμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Σας ευχαριστούμε
2: καλώς
0: πολύ.
2: Κύριακο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Πάμε
0: είχα
1: σε
0: δελτίο κάτι...
1: ειδήσεων. Όχι.
0: Απολογούμε.
1: Μα ρώτησα κάτι τον κύριο Καρχημάκη και απαντάς εσύ.
0: Το είπες.
1: Μα άστα τον άνθρωπο.
0: Το είπε, το είπε.
1: Σε σένα, Καρχημάκη, σε λένε. Τριανταφυλλίδη, εγώ σε ήξερα 30 χρόνια τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε σε δελτίο.
0: Αντιποίηση αρχής.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Με τη Νίκη Χατζηδημητρίου, λοιπόν. Και με τι θα επιστρέψουμε, να το πούμε και αυτό, με τον ναύαρχο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Που θα μας πει για αυτά
1: ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, τα ντρόουν από την Ουκρανία
1: τα ντρόουν, ναι.
0: Που σκάνε δεξιά και αριστερά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια γυναίκα 24 χρόνων τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα στην οδό Κομνηνών 73 στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στις 6.30 το πρωί, όταν την παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την προανάκριση για την ακριβή αιτία του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της τροχέας. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σήμερα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή ελώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Νίκος Παπάς, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να πουν όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, χθες ο Σοκράτης Φάμελος πρότεινε την πολιτική στήριξη στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα. Η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στερείται λογική, τόνισε μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας που είναι ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγού του με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο σπίτι τους στην Καλαμαριά. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά τη νέα αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο, σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν καταδίκασε τα νέα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του και του γειτονικού Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντας τα κατάφορη επίθεση και σαφή παραβίαση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και κατά του αρχηγείου του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέρριψε χτες ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, η παρουσίαση του δεύτερου δημόσιου απολογισμού έργου της διοίκησης του στο Δήμο Θεσσαλονίκης από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσχερες αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενείς με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
3: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
2: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
3: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
2: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μου στο στούντιο η Έφη Τσαμπάζη.
1: Πες μου ότι και ξέχασες πάμε... και το όνομά μου τώρα. Γιατί σε είδα πήρε
0: τώρα με το κινητό που μας μπλόκαρε εδώ πέρα και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε όπως είχαμε προαναγγείλει. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Μπογιατζίδη, το διοικητή της 4ης Περιφέρειας Υγείας, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης. Γιατί αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, και τώρα ο ίδιος βρίσκεται και στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να πούμε, σε μια διαρκή κίνηση για να εκκινήσει, να παρουσιάσει μια σειρά από παρεμβάσεις ουσιαστικές στο δίκτυο, στον κορμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε...
1: την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ.
0: Έτσι.
1: Είχαμε το Κέντρο Υγείας στη Θέρμη.
0: Έτσι.
1: Είχαμε επίσης το Ιπποκράτειο.
0: Πνευμονολογική.
1: Πνευμονολογική. Και έτσι. Γενικά το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε πάρα πολλά νοσοκομεία.
0: Με την παρουσία του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και πάμε... του Υπουργού Υγείας. Πάμε στον κύριο Μπογιατζίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δικητά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να λοιπόν, πούμε πρώτα απ' όλα λίγο τι περιλαμβάνει η τέταρτη ΥΠΕ, γιατί κάποιος ακροατής μπορεί να μην
0: καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι. Είναι Περιφέρεια Υγείας, ενώ τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης και από όσο γνωρίζω και της Χαλκιδικής.
2: Λοιπόν, η χώρα χωρίζεται σε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μία από αυτές είναι η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Τέταρτη λοιπόν υγειονομική περιφέρεια. Έχει στην αρμοδιότητά της τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, ΑΧΕΠΑ, Θεαγένειο, Άγιος Παύλος, έχουμε τη Χαλκιδική, Κιλκής, Σέρες, Δράμα, Καβάλα και φτάνουμε μέχρι τον Έβρο.
0: Ωραία.
2: Και μέχρι το Δημότυχο δηλαδή.
0: Κύριε Δικητά, πάμε κατευθείαν στα νοσοκομεία γιατί είναι σημαντικό. Ακούει τώρα. Ξεκινάμε πρώτα με την πνευμονολογική του Ιπποκρατίου. Δηλαδή.
2: Έχουμε την δημιουργία της πνευμονολογικής κλινικής, 20 κλινών στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
0: Ωραία.
2: Που μιλάμε για τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, είναι παλιοί χώροι χειρουργείων, όπου έχουμε τη δημιουργία ολοκένουργιες υποδομές, έχουμε τον πλήρη εξυγχρονισμό, άρα μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου η δημιουργία της πνευμονολογικής κλινικής είναι μοναδική πνευμονολογική κλινική στον ιστό της Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον με τις νέες εγκαταστάσεις παρέχει υψηλού επίπεδου φροντίδα υγείας.
0: Διοικητής εκεί είναι ο κύριος Αντωνάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά.
2: Μιλάμε για ένα έργο το οποίο αγγίζει τα 2,3 εκατομμύρια, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο την κλινική, περιλαμβάνει εργαστήριο βροχοσκόπησης, εργαστήριο μελέτης ύπνου, εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής και αντίστοιχα αίθουσα.
0: Αυτό έγινε, εγκαινιάστηκε, έγινε αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν κύριε Μπογιατζίδη, οι ανάλογοι γιατροί, γιατί μιλάμε τώρα.
2: Γιατί δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, δεν φτάνουν μόνο τα κτίρια, δεν φτάνει μόνο ο εξοπλισμός.
1: Ναι, για
2: σήμερα,
1: πείτε μας.
2: Λοιπόν, ναι, σήμερα λοιπόν έχουμε την τοποθέτηση του διευθυντή, υπάρχει διευθυντής, υπάρχουν τρεις επιμελητές. Και
1: ο κύριος Τσαβλής πήγε εκεί, νομίζω. Ναι. Εξαιρετικός πνευμονολόγος και άνθρωπος σαν γιατρός, το λέω. Ναι.
2: Εξαιρετικός, η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό το πλέον ουσιαστικό, ότι αυτή η κλινική δεν είχε θέση ειδικευμένων. Οπότε με αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Ορίστηκαν πλέον με μια τροποποίηση η οποία έπρεπε να γίνει και 5 θέσεις ειδικευμένων πνευμονολογίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις για παροχή.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο Ιπποκράτειο.
0: Πάμε στο Ιπποκράτειο.
1: Συγγνώμη, ΑΧΕΠΑ.
0: Οφθαλμολογική.
2: Έχουμε λοιπόν τα χειρουργία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της οφθαλμολογικής, γιατί εκεί είχαμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας του εξοπλισμού για την εξαιρετική, θα έλεγα, οφθαλμολογική κλινική, πανεπιστημιακή κλινική του ΑΧΕΠΑ, όπου διασφαλίσαμε πλήρη ανακαίνιση των χειρουργείων της οφθαλμολογικής κλινικής, μιας εξαιρετικής, θα έλεγα, οφθαλμολογικής κλινικής. Κόστους 1 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο βέβαια θα ήθελα να σας ενημερώσω, ας πούμε, ο εξοπλισμός ο οποίος και υπάρχει σήμερα στο ΑΧΕΠΑ και έχει εγκατασταθεί μέσω της περιφέρειας, δηλαδή μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αγγίζει τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα τα οποία παρέχουν την αντίστοιχη φροντίδα υγείας. Και ταυτόχρονα στο ΑΧΕΠΑ επισκεφτήκαμε το έργο το οποίο ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι η πλήρη ανακαίνιση και επέκταση του ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, το οποίο αγγίζει τα 2,2 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και είχαμε και το κέντρο υγείας Θέρμης.
0: Εκεί θα πάμε.
1: Ήθελα και Αλεξανδρούπολη να πάμε.
0: Κάτσε, περίμενε. Ένα. Τελειώσουμε πρώτα με τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, λοιπόν. Άρα έχουμε και τα εγγένεια, την πλήρη ανακαίνιση. Και όταν λέμε πλήρη ανακαίνιση, δεν μιλάμε μόνο για ανακαίνιση. Μιλάμε για μια πλήρη αναδιαμόρφωση του κέντρου υγείας Θέρμης, το οποίο γνωρίζετε. Έτσι γνωρίζετε ότι εξυπηρετεί μια ευρύτερη περιοχή. Όχι μόνο τους κατοίκους του ευρύτερου Δήμου και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται ραγδαία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πλήρη από την ανακαίνιση, έχουμε την τοποθέτηση και εξοπλισμού διατρικής τεχνολογίας μέσω του Ταμείου Ανακάμψεως. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση για το σύνολο των έργων της υγειονομικής περιφέρειας. Mm-hmm. 35 λοιπόν κέντρα υγείας στις δύο τοπικές μονάδες. Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 59 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ανακατασκευή πλήρη όλων αυτών. Ενεργική αναβάθμιση, κλιματισμός. Περνάμε στο επίπεδο του εξοπλισμού. 12,4 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα σύνολο 72,4 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και στο σύνολο των 12 νοσοκομείων τα οποία χρηματοδοτεί σήμερα το Ταμείο Ανακάμψεως, μια επένδυση της τάξης των 37,5 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Και άλλα, έτσι, και επενδύσεις μέσω του ΕΣΠΑ 55 εκατομμύρια. Δηλαδή,
0: ωραία,
2: μιλάμε
0: κύριε
2: για
0: Δικητά,
2: ένα σύνολο επενδύσεων, ναι, 164 εκατομμυρίων.
0: Πολύ ουσιαστικά, πολύ δυνατή ένεση και στήριξη και ενίσχυση. Αυτό που έθεσε και η Εφή Τσαμπάζη, γιατί το ΕΣΥ, δεν περπατάει από μόνο του, περπατάει στο πρόσωπο, στον αγώνα, στη δουλειά που κάνουν οι νοσηλευτές, το ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, όλοι αυτοί που εργάζονται και που δουλεύουν, δηλαδή
2: οι στεγείς σας συνεργάτες.
0: Έτσι.
2: Το ΕΣΥ είναι οι άνθρωποι.
0: Είναι οι άνθρωποι.
2: Επιτρέψτε μου, μετά από 30 χρόνια υπηρετώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα σας δηλώσω ότι αυτό το έμψυχο δυναμικό είναι το οποίο κράτησε γενικά το σύστημα υγείας, όχι μόνο στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης
0: του κορονοϊού
2: COVID-19, ναι, ναι, αλλά είναι αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο κάθε ένας πολίτης προσέρχεται για να πάρει τις πρώτες βοήθειες, την πρώτη επαφή με το σύστημα υγείας, αλλά και ταυτόχρονα τη φροντίδα υγείας. Mm-hmm. Άρα, ορθώς το θέσατε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι ο κύριος άξονας της ανάπτυξης των πολιτικών.
0: Ναι, έχουμε προσλήψεις. Αυτό... Έχουμε προσλήψεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, οι ελλείψεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα
0: όχι,
2: υπάρχουν.
0: Όχι, ελλείψεις. Προσλήψεις. Μπράβο.
2: Έχουμε... όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει, γιατί παρατηρείτε όλη αυτή την σειρά, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό προκηρύξεων ιατρικού προσωπικού.
0: Έτσι.
2: Όσο στα νοσοκομεία του κέντρου, όσο στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Mm-hmm. Ετοιμάζεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών μια μαζική προκήρυξη για νοσηλευτές, αλλά και λοιπό προσωπικό. Mm-hmm. Πάντα, θα ήθελα να τονίσω το εξής, οι ανθρώπινες ανάγκες είναι μεγάλες και αυξάνονται. Ταυτόχρονα αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης. Mm-hmm. Έχουμε θέματα εγγύρισης, έχουμε το γεγονός ότι πλέον έχουμε νέες ασθένειες. Έχουμε την εμφάνιση του Αλσχάιμερ, της Δάνειας, έχουμε γυριακά περιστατικά.
0: Κύριε Μπογιατζίδη, γιατί βλέπαμε στις εικόνες, στα ρεπορτάζ όλων αυτών των εγγενείων και της εκκίνησης που γινόταν από τον Υπουργό και την παρουσία τη δική σας και των υπολείπων ηθινόντων, είχαμε εκπροσώπους των εργαζομένων με τις ντουντούκες και διαμαρτύρονταν για τις προσλήψεις.
2: Αυτό, όχι, αυτή την εικόνα. Ένα γεγονός το οποίο δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
0: Όχι, όχι, κανένα γεγονός. Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, τα αντιμετωπίζει με χαμόγελο και μπαίνει σε διαδικασία να συζητήσει μαζί τους, να κάνει εκτός από την ιστορία στη Νίκαια, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου έγιναν έκτροπα κλπ. Λοιπόν, εδώ φαίνεται και στις τρεις περιπτώσεις που είδα την εικόνα, ότι τα αντιμετώπισε, παιδιά, ελάτε να το κουβεντιάσουμε, ελάτε να συζητήσουμε.
2: Βεβαίως, σε κάθε επίσκεψη του Υπουργού, όπως συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη και του εκάστοτε διοικητή και νομικής περιφέρειας συζητούν τα θέματα καλύψεως εξάλλου.
0: Ναι.
2: Θέλω να γνωρίζετε το εξής.
0: Ότι
2: τόσο η διοίκηση και νομικής περιφέρειας, γιατί το Υπουργείο παίρνει τις αντίστοιχες αποφάσεις και κάνει τις κατανομές οι οποίες γίνονται τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ανάλογα με τις εισηγήσεις που δέχεται από τις εκάστοτε διοικήσεις των κοινωνικών περιφερειών. Ο ρόλος λοιπόν της κοινωνικής περιφέρειας είναι να αποτυπώνει αυτές τις ανάγκες, mm-hmm. να καταθέτει προτάσεις οι οποίες είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Αλλά mm-hmm. θα σας αναφέρω το παράδειγμα. Ήμασταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου. Γνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες του Ιπποκρατίου, μέχρι την διαδικασία προκηρύσεων θέσεων μονίμου προσωπικού, ήδη έχουμε υπογράψει 40 θέσεις νοσηλευτών επικουρικού προσωπικού και αντίστοιχα 10 μεών. Mm-hmm. Αντίστοιχα στο νοσοκομείο Αλεξανδροπόλεως, όπου ολοκληρώθηκε αυτή
0: τώρα
2: η περιοδία.
0: Τώρα είστε εκεί.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Έχουμε την ανακοίνωση 25 νοσηλευτών και 29 μεών.
0: Έτσι.
2: Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματι και ορθώς το θέτετε. Δεν φτάνουν μόνο ο υψηλός εξοπλισμός βιατικής τεχνολογίας ή υποδομές. Σημαντικό κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Και εκεί είναι δύο πτυχές και μεταβλητές. Η μία είναι η ενίσχυση των αποδοχών των γιατρών για να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Και το δεύτερο είναι και επίσης σημαντικό ότι επιτέλους μετά από δεκαετίες αναγνωρίζονται τα βαρέα και φυγινά. Δηλαδή, άμα δεν πάρει ένα φυγινά και βαρέα.
2: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Είναι το αυτονόητο, ας πούμε.
2: Γιατί και οι βόρειες χώρες, κύριε Τριανταφυλλίδη, επιτρέψτε μου τώρα να χρησιμοποιήσω την ιδιότητα
0: και με αυτό κλείνουμε.
2: Της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πράγματι, και αυτό παρατηρείται και στις βόρειες χώρες. Υπάρχουν ζητήματα καλύψεων θέσεων από νοσηλευτές, από νοσηλευτικό προσωπικό. Uh-huh. Άρα η ενίσχυση των συστηματισμάτων αυτών των κατηγοριών των εργαζομένων είναι ιδιαίτερο σημαντικές.
0: Ωραία. Κύριε Μπογιατζίδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα είμαστε εδώ. Κάθε τι καλό θα το προβάλλουμε. Κάθε τι το που είναι προβληματικό επίσης θα το προβάλλουμε και να ζητάμε να διεκδικούμε καλύτερες και πιο σωστές παρεμβάσεις από την πλευρά σας ως εκπροσώπου της πολιτείας στον κρίσιμο τομέα της υγείας και των νοσοκομείων. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ναύαρχο, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Ναύαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και στην Έφη την Τζαμπάζη που είναι μαζί μου στο στούντιο.
1: Καλημέρα και στην κυρία Τζαμπάζη.
2: Να είστε καλά, να είστε. Καλέ, να είστε καλά.
1: Θα έλεγα πρώτα καλημέρα στην κυρία Τζαμπάζη.
0: Επανορθώσατε. Πάντα ο άρχοντας, ο Ναύαρχος. Λοιπόν, κύριε Γκρουφόπουλε, τι θα κάνουμε με την... Να ξεκινήσουμε από τα ντρόουν της Ουκρανίας. Μπαμ και μπούμι κουμπουργιές, και λέμε από τι γλιτώσαμε, από του χάρου τα δόντια, με αυτό που εξεράγει στην Κωνσταντζά, στο λιμάνι. Δηλαδή λέγαμε τι θα γινόταν αν αυτό στη Λευκάδα εκρήγνυνταν εν όψη ή κάποιου ή ενός κρούας γεροπλίου με 2 και 3 χιλιάδες ψυχές επάνω.
1: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ξέρετε, τα drones αυτά,
0: ή ενός κρούας γεροπλίου με 2 και 3 χιλιάδες ψυχές επάνω.
1: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ξέρετε, τα ντρόουν.

0: επισημένες περιπολίες
1: επιφυλακές.
0: Και επιτήρηση.
1: Επιφυλακή.
0: Επιτήρηση. Όχι, δεν ήταν επιφυλακή, αλλά είχαμε παρακολουθούσαμε με χίλιους τρόπους.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ποιος, δεν είναι αν είναι ουκρανικό το ντρόουν. Το πρόβλημα είναι ποιος απεφάσισε να το φέρει στο Αιγαίο και στο Ιόνιο ουκρανικό ντρόουν να χτυπήσει έστω αυτό το σκιώδη στόλο των, των ρωσικών πετρελαιοφόρων και να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, η οποία δεν είναι καλή βέβαια λόγω του πολέμου, αλλά φανταστείτε εάν αυτό συνέβαινε στο Αιγαίο, ποιοι, καταρχήν πιστεύω ότι πρώτα οι Τούρκοι θα βγαίναν να μας κατηγορήσουν ότι δεν έχουμε τον έλεγχο του Αιγαίου.
1: Σωστά.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η επιτήρηση απέδωσε καρπούς και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Σαφώς, σαφώς και...
0: Στο λιμενικό μας και στο ναυτικό μας, τα οποία επιχειρούν καθημερινά και μπορούν να μας εξασφαλίζουν την ηθική και την ακεραιότητα της πατρίδος μας.
1: Αυτό
0: όμως το οποίο είναι σημαντικό, οι Ουκρανοί τώρα που απεκαλύφθη, δεν ξέρω αν έχουν πει στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί όλα αυτά τα drones βρεθήκανε ή σκεπτόντουσαν να βρεθούν στο Αιγαίο ή, ή στο Ιόνιο. Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε ένα drone το οποίο, ένα αεροπορικό drone να το πω έτσι, το οποίο είχε από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες λέγανε ότι είχε γίνει επιχείρηση από τη Λιβύη.
1: Να πούμε,
0: Ναύαρχε, προσέξτε,
1: να πούμε,
0: αφήστε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Από τη Λιβύη να επιχειρήσουν οι Λίβοι, προσέξτε τώρα, οι Λίβοι τι είπανε, ότι επιχειρούσαν από τη Λιβύη για να, γιατί οι Λίβοι να χτυπήσουν ρωσικό πετρελαιοφόρο.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι οι Λίβοι με τους Ρώσους είναι κολλητοί.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάποιος μπαίνει στη μέση για να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Ναι, είχαμε...
0: Και το νομίζω ότι το μυαλό όλων ξέρουμε που πάει.
1: Ναι, είχαμε και διαβάζω από την Καθημερινή, πριν από 13 ώρες έχει δημοσιευθεί, συγγνώμη της Ουκρανίας για το ναυτικό ντρόν στη Λευκάδα, ότι μετά τα δύο διαβήματα που έκανε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της, δεν ξέρω αν αυτό αρκεί, Ναύαρχε.
0: Δεν αρκεί, κύριε Διανταφυλλή,
1: δεν αρκεί.
0: Για... Το διάβασα.
1: Ναι, δεν
0: το
1: αρκεί.
0: Διάβασα. Δεν αρκεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αρκεί. Αυτό που θέλουμε είναι να μας πούνε σε ποιους δώσανε αυτά τα ντρόν.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Αυτό και... θέλουμε. Δεν θέλουμε το συγγνώμη. Και
1: έτσι.
0: Μάλιστα σε μια χώρα η οποία τους έχει υποστηρίξει εις βάρος πολλών άλλων εθνικών του συμφερόντων.
2: Θα επιμείνει το Υπουργείο για περισσότερες
1: διευκρινήσεις.
0: Δεν το ξέρω, κυρία. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε.
2: Θα έπρεπε.
0: Το Υπουργείο.
2: Θα έπρεπε.
0: Βεβαίως και θα έπρεπε. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως και θα έπρεπε. Θα έπρεπε να διελευκανθεί η υπόθεση. Εκτός και αν δεν θέλουν να χειροτερέψουν κάποιες σχέσεις.
1: Ο Ναύαρχος τα λέει τσεκουράτα. Σοφόν το σαφές. Αυτό ήσουν ή Βαραβάν. Και ήσουν και Βαραβάν δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπατε προηγούμενα με την Τουρκία, η οποία λέει, εκεί έχουμε κάποιους ειδικούς που βγαίνουν συνέχεια στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ο κύριος Γεραπετρίτης βέβαια απαντώντας στη Βουλή είπε ότι εμείς δεν κάνουμε διάλογο με τηλεοπτικά δίκτυα. Γιατί η επίσημη ανακοίνωση περί του νομοσχεδίου, το οποίο πήγε προς τα πίσω τώρα, το βάζουν προς το τέλος του... Ναι, 1,5 λεπτό για ποιο πράγμα. Λέει λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι θα υπάρξει το νομοσχέδιο προς το τέλος του έτους. Αυτό είναι θετικό αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αλλά αυτό θα σήμαινε ότι μέσα στο κατά καλό καιρό θα είχαμε τους δύο στόλους, τον έναν απέναντι στον άλλον, περί των 6 μιλίων και των 12 ναυτικών μιλίων που εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα όπως ορίζει και το διεθνές δίκαιο. Θέλω την άποψη του Ναυάρχου Εγκολφόπουλου.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, βρισκόμαστε πολλές φορές θύματα της τουρκικής προπαγάνδας. Αυτό το δημοσίευμα

0: πριν από περίπου ένα μήνα στη Μιλιέτ. Mm-hmm. Από εκεί και μετά αρχίσαν και το πήραν και το αναπαρήγαγαν άλλες εφημερίδες τουρκικές και εμείς εδώ, όχι όλοι, ορισμένοι, τα οποία είναι και τα συνήθη παπαγαλάκια της Τουρκίας στην Ελλάδα, τι κάνουνε, κάνανε αναμετάδοση μιας πληροφορίας η οποία δεν προερχότανε από το επίσημο τουρκικό κράτος. Mm-hmm. Με βάση αυτό αρχίσαν και γίνανε χιλιάδες σενάρια. Σενάρια τα οποία φτάσανε και εγώ δεν ξέρω πού. Τα έχετε διαβάσει, να μην τα επαναλαμβάνω και,
1: έτσι.
0: Δημιουργείται πρόβλημα και δημιουργείται θέμα και τρώμε το χρόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα σενάρια δημιούργησαν ένα κλίμα. Και το κλίμα αυτό, το μόνο που δεν συνέφερε τελικά, ήταν τους Τούρκους. Mm-hmm. Διότι οι Τούρκοι ψάχνουν να βρουν μία θέση στο τι θα γίνει μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν έχετε καταλάβει, δεν πέσει πουθενά. Μόνη της προσπαθεί να παρουσιαστεί. Ναι. Επομένως, η αναπαραγωγή εδώ βοηθούσε μόνο την Τουρκία και τις επιδιώξεις να παρουσιαστεί η Τουρκία κάτι κάνει σοβαρό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι βέβαια ότι παρότι αρχίσαν και κάνανε πίσω, διότι προφανώς οι Τούρκοι είπανε ότι δεν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή ούτε η ένταση, διότι μόνο αυτούς δεν συνέφερε η ένταση. Δεν συνέφερε πολλά άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος mm-hmm. ότι η κυβέρνηση δεν κάθισε να παθεί σε αυτό το θέμα. Γίνανε τα ανάλογα τηλέφωνα, γίνανε οι ανάλογες παρεμβάσεις, ενημέρωσαν πολλούς ότι θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα με την Τουρκία και βεβαίως με αξιοπρέπεια αφήσαν την Τουρκία να το μαζέψει. Αυτό όλο πρέπει να το πιστώσουμε. Και βεβαίως δεν μπορούμε να παίζουμε της Τουρκίας το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι τραγικό δηλαδή εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και της υπερηφάνειας αυτού του λαού, ο οποίος ξοδεύει χρήματα τρελά αυτή τη στιγμή και να σας πω δεν περνάει καλά, αυτό λέει όλη η αντιπολίτευση.
1: Έτσι.
0: Αλλά να σκεφτεί όμως ότι οι εξοπλισμοί που γίνονται και όλοι οι θωράκοι της χώρας μας βγαίνουν από κάποια χρήματα.
1: Να πούμε στους...
0: Τα οποία είναι τα χρήματα αυτά που δεν μπορούμε να απολαύσουμε λόγω αυτής της απαράδεικτης επιθετικότητος της Τουρκίας.
1: Να πούμε στους ακροατές του 102 της ΕΡΤΡΙΑ ότι ο άνθρωπος που ακούτε, ο Ναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Εγκολφόπουλος, έχει γίνει βίντεο στην τουρκική τηλεόραση. Δεν ξέρω αν του πετάνε και βελάκια δηλαδή, γιατί τους έχει πραγματικά διαολύσει για την κάθετη γλώσσα του, για τις επισημάνσεις του, για τις αναφορές του κλπ. Που όλες πρέπει να πούμε ότι αποδεικνύονται αληθείς και επιβεβαιώνονται από την εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Πραγματικά... Αυτό ενοχλεί, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Δεν επιθυμώ αυτή τη δημοσιότητα, αλλά προσέξτε, όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τότε αρχίζουν και το χτυπάνε για να τον αποδομήσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν έλεγα παραμύθια θα σου λέγανε άσο, αυτός παραμυθάς είναι.
1: Όχι, λέγατε για παράδειγμα την ιστορία με τα F-35 που τελικά ήρθε ο Ρούμπιο και είπε ότι αυτά που λέει ο Μπάρακ, δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, είναι άστα να πάνε, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ο Ρούμπιο είπε στην αρμόδια επιτροπή στο Κογκρέσο ότι ισχύει ο νόμος, τέλος. Ο νόμος λέει τέλος και όσο έχουν τους S-300 από τη Ρωσία δεν πρόκειται να μπουν στο πρόγραμμα των F-35. Τελεία Παύλα. Και το λέγατε και το επισημένατε. Ναι.
0: Όχι, και εγώ θα πω κάτι ακόμα. Ούτε Eurofighter, το έχω πει και επιμένω. Ούτε Eurofighter θα πάρουν.
1: Ούτε Eurofighter. Ήσασταν στην Αμερική πρόσφατα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Τι κάνατε στην Αμερική, θα μας πείτε.
2: Είναι λίγο αδιάκριτο.
1: Αδιάκριτος.
0: Εκεί πήγα για ωραίο σκοπό, εκεί, γιατί γέννησε η κόρη μου.
1: Να σας ζήσει. Να σας ζήσει, μπράβο.
0: Αυτό ήταν. Αλλά το θέμα, εντάξει, ξέρετε, μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και κάποιες επαφές.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Υπήρξε και κάποιες συζητήσεις με πολύ σοβαρούς ανθρώπους και φίλους. Χρόνια φίλοι, μιλάμε για 30-40 χρόνια φίλοι τώρα, έτσι. Οι οποίοι, δόξα τω Θεώ, είναι σε θέσεις πολύ σημαντικές. Και μια κουβέντα να πάρεις από δάφτους, μέσα έτσι στην όλη κουβέντα, καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και λοιπόν, αυτό ήταν φως φανάρι.
1: Έτσι. Λοιπόν, Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και μακριά ούτε από ψυχώσεις, ούτε από αιμονές, ούτε από οποιασδήποτε άλλες παραπληροφορήσεις, να έχουμε την ορθή πληροφόρηση για να ξέρουμε να είμαστε πραγματικά τοποθετημένοι σωστά απέναντι στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευσυχάζουμε. Σε καμία περίπτωση ευσυχάζουμε.
0: Όχι βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Με την Τουρκία γείτονα δεν μπορείς να ευσυχάζεις ποτέ. Με την Τουρκία γείτονα.
0: Με την Τουρκία ποτέ.
1: Ποτέ. Ναύαρχε,
0: αλλά ξέρετε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι, και με αυτό κλείνουμε.
0: Αυτό που θα πω, το έχω ξαναπεί. Οι Τούρκοι αντιδρούν έτσι γιατί ξέρουν τι τους έρχεται. Και αυτό που τους έρχεται είναι πάρα πολύ δυσάρεστο με το πέρας του πολέμου στο Ιράν. Αυτό κρατήστε το και θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά.
1: Στην επόμενη επικοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Κύριε Γκολφόπουλε, αγαπητέ Ναύαρχε,
0: σας
1: ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

0: Ευχαριστούμε τον Αλέξη που μας έστειλε την καλημέρα στο Viber 6930-078-228. Περιμένουμε εδώ τα μήνυματά σας.
1: Αυτός ο Αλέξης από πού είναι?
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω εγώ.
1: Συνονόματος.
0: Πού να, τι με ρωτάς, πού να ξέρω απαντά, ένας άνθρωπος που γράφει στο Viber αν είναι από τη Θεσσαλονίκη, από...
1: Μπράβο. Όχι, μας είχε γράψει. Ο Θωμάς όταν στην τελευταία εκπομπή μας είχε στείλει από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Λονδίνο και μας είπε.
0: Ιδέες,
1: μας
0: άκουγαν... Όταν είσαι με το Θωμά είσαι global. Όταν είσαι μαζί μου είσαι στην ελληνική επικράτεια.
1: Και πού το ξέρεις? Και πού το ξέρεις ότι είναι στην ελληνική επικράτεια?
0: Γράψε με, άνθρωπε μου, από πού μας έστειλε το μήνυμα, γιατί
1: κυρία
0: δεν θα ηρεμήσει.
1: Δεν θα ηρεμήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο αθλητικό Πάνο Μπλέτσο. Γιατί μόνο αυτό θα πω εγώ, γιατί δεν ξέρω τίποτα άλλο.
1: Έλα, από αθλητικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να πούμε.
0: Και είπα, ξέρεις, να τον καλημερίσω μόνο και γεια σας, φεύγω.
1: Σταμάτα μου, ρε.
0: Όχι, θα γίνω λίγο πιο σοφότερη.
2: Γεια σου, Πάνο. Και στους φίλους ακροατές.
1: Να σε καλά, Πάνο. Ο Πάνος είναι ο Μπλέτσος και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε για τους συναδέλφους μας του αθλητικού τομέα. Γιατί η R3 πάντα είχε εμπροστοφυλακή το αθλητικό της τμήμα. Με την παλιά, με τη δίκη της Δευτέρας και λοιπά και λοιπά, και το αθλητικό της τμήμα και τις καθημερινές αθλητικές της μεταδόσεις και λοιπά, είναι η εμπροστοφυλακή, η ναυαρχίδα της ΕΡΤ 3. Τώρα είναι και της ΕΡΤ, για να το τονίζω αυτό. Το λέω εγώ που είμαι από το πολιτικό τμήμα, έτσι. Λοιπόν,
0: σε παρακολουθώ διαχρονικά, με προσοχή, θέλω να δω πού το διαχρονικά. Πας πάντα.
1: Το πάω, ο Πάνος είναι στην ομάδα που θα μας
2: παρουσιάσει.
1: Περίμενε
0: Πάνο να δούμε τι θα πει. Έλα, λέγε.
1: Σ' αγαπάω πολύ και δεν ξέρω, όλη μέρα μαζί της ήμουν. Ήταν δίπλα-δίπλα τα γραφεία. Εγώ το Λαβύριθος είναι δίπλα στο αθλητικό τμήμα. Εκεί είναι όλοι εκεί. Τραπεζανίδης, από τον Πάκο, ο Σταμπουλής, και ο άλλος, η μεγάλη αγάπη, τρελή αγάπη και λοιπά, ο Γιώργος ο Μήνος. Για τον Γιώργο το Μήνο έγινε
0: η ιστορία. Για τον Πάνο δεν είπες τίποτα.
1: Ο Πάνος ο Μπλέτσος τον είπες εσύ πριν από λίγο.
0: Που είναι σήμερα μαζί μας να μας πει τα αθλητικά.
1: Λοιπόν, πάμε, είπα πολλά, πες εσύ.
2: Ότι με τον Αλέκο πρέπει να πιάσαμε δουλειά στην ΕΡΤ την ίδια μέρα ακριβώς.
1: Την ίδια μέρα ακριβώς, έτσι.
2: 1η Οκτωβρίου του 2000, κάνω λάθος.
1: Έτσι, μαζί. Μαζί και μέσα στη βροχή που λέγανε στο... Λοιπόν, Πάνο μου, πες μας λίγο τι θα φτιάξει η ΕΡΤ. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο, το παγκόσμιο αυτό αθλητικό γεγονός που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ, την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για πες μας λοιπόν έτσι πέντε πράγματα.
2: Όπως ακριβώς το είπες. Mm-hmm. Όπως ακριβώς το είπες, θα μιλήσω όσο μπορώ πιο αντικειμενικά ως Έλληνας φίλαθλος και όχι ως δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι το παγκόσμιο κύπελλο επιστρέφει στο σπίτι του. Το 2022 ήταν στον Αντένα, υπενθυμίζω, δεν το είχε πάρει η ΕΡΤ. Επέστρεψε στην ΕΡΤ και τυχαίνει να είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο αρχίζει σε μερικές ημέρες στις 11 του μήνα. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών από πολλές απόψεις. Καταρχάς είναι 48 οι χώρες οι οποίες θα εκπροσωπηθούν. Είναι μεγάλη αύξηση από τις 32 που ήταν στο προηγούμενο. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιχνίδια μέσα σε 40 μέρες. 19 Ιουλίου θα είναι ο τελικός. 104 παιχνίδια, πολύ μεγάλη αύξηση και εδώ από τα 68 του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλλου. Και βέβαια και πάρα πολύ απαιτητικό αυτό το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά όλων των εποχών για την κάλυψη του. Παρόλα αυτά η ΕΡΤ και παρά την δυσκολία σε ό,τι αφορά τη διαφορά ώρας μεταξύ της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής και του κομματιού της Ευρώπης στο οποίο ανήκουμε εμείς, θα καλύψει απευθείας και τα 104 παιχνίδια.
1: Ποιες ώρες θα έτσι για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά?
2: Μην ρωτάς, γιατί έχω και εγώ κάποια παιχνίδια τα οποία είναι στις 4, στις 4.30 τα ξημερώματα.
1: Τα ξημερώματα.
2: Έχει μάτς που αρχίζει 7 η ώρα το πρωί, αυτό θα είναι...
1: Έχει να πέσει αγρυπνία. Θα το γυρίσουμε σαν το αμερικάνικο μπάσκετ που θέλαμε να δούμε τον Αντετοκούμπο και βλέπουμε μάτς στις 3 το πρωί, στις 6 το πρωί.
2: Όπως το είπες. Όπως το είπες, για τον ίδιο ακριβώς λόγο, εξαιτίας της διαφοράς ώρα. Θα υπάρχουν βέβαια και παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μεσημεριανές ώρες εκεί, που σημαίνει ότι θα είναι στις 10 το βράδυ η ώρα Ελλάδας ή τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει πιο ανθρώπινες ώρες για να παρακολουθήσει κανείς ποδόσφαιρο, για να παρακολουθήσει κανείς Μουντιάλ, είναι μέρος της ιεροτελεστίας. Επιστρέφει επίσης σε καλοκαίρι το παγκόσμιο κύπελο. Yeah. Για μένα πολύ καλό. Yeah. Δεν μου άρεσε το χριστουγεννιάτικο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 2022. Απόλυτο κοντράστ, γιατί στο Κατάρ γίνανε σχεδόν όλα τα παιχνίδια σε μία πόλη. Μπορούσε κάποιος να παρακολουθήσει πηγαίνοντας με τα πόδια, που λέει ο λόγος, ως και τρία παιχνίδια την ίδια μέρα. Τώρα θα γίνει σε τρεις διαφορετικές χώρες, επαναλαμβάνω, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως.
1: Και ποιοι θα είναι οι κύκλοι της παρουσίασης, οι ζώνες δηλαδή, τάδε ώρα, τάδε ώρα, τάδε ώρα. Πόσες ζώνες
2: δεν
1: θα
2: υπάρχουν,
1: έχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Α, δεν υπάρχουν.
2: Αλέκο,
1: α,
2: δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν. Θα είναι σχεδόν όλα τα παιχνίδια, θα είναι σε διαφορετικές ώρες, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, θα υπάρχει σχεδόν καθημερινά παιχνίδι στις 10 το βράδυ, το οποίο θα είναι, αν μπορώ να το πω έτσι, το καλό
1: το
2: παιχνίδι
1: καλό
2: της ημέρας.
1: Όχι μαγνητοσκοπημένο, ζωντανό.
2: Δεν υπάρχει τίποτα μαγνητοσκοπημένο. Όλα θα είναι live.
1: Όλα
2: και
1: live.
2: Θα είναι και πληρέστατη η κάλυψη από όλες τις πλατφόρμες και όλα τα social media της ΕΡΤ. Θα υπάρχει και ειδικό κανάλι στο Netflix, το οποίο θα δείχνει όλο το ρεπορτάζ, όλα τα highlights, συνεντεύξεις τύπου, ευκαιρία για να παρακολουθήσει κανείς, να επιλέξει κάμερα αν θέλεις, για να παρακολουθήσει φάσεις που έχει χάσει, φάσεις που θα ήθελε να ξαναδεί από διαφορετική οπτική γωνία. Ένα πάρα πολύ μεγάλο εγχείρημα από πλευράς της.
1: Έχει κάνει η ΕΡΤΑ, τα
2: multimedia. Για να γνωρίσουμε λίγο και τα γένια μας, είναι η μόνη η οποία θα μπορούσε να κάνει τέτοια κάλυψη στη χώρα.
1: Έχει εκεί τα multimedia της ΕΡΤ, κάνουν παπάδες. Είναι ο Βουγιουκλάκης εκεί στο αρμόδιο τμήμα. Κάνουν παπάδες. Κάνουν εκπληκτικά οι άνθρωποι της ΕΡΤ και η τεχνογνωσία που έχουν είναι πραγματικά ασύλληπτη και πολύ δυνατή.
2: Είχε γίνει ήδη, να σε προλάβω, και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχε προβάλει το 2018 στη Ρωσία. Αν θυμάστε, υπήρχε τότε ειδικό app για κινητά τηλέφωνα, στο οποίο μπορούσες να κάνεις ακριβώς αυτό.
1: Τώρα,
2: να
1: για να πάμε στην ουσία.
2: Ναι,
1: φεύγουμε τα διαδικαστικά. Πάμε στην ουσία. Εκείνος ο συνάδελφός μας, δεν θυμάμαι το όνομά, είναι γνωστός όμως, Αλτιγκόρα, που είπε, είπε ότι μάλλον θα είναι θέμα Ευρώπης το παγκόσμιο κύπελο. Καλά, ναι. Είναι δυνατό δηλαδή να παρακάμψουμε τη Βραζιλία, την Αργεντινή.
2: Ο Γιάννης Καραλής το είπε.
1: Ο Γιάννης Καραλής, μπράβο.
2: Παρουσίαση.
1: Ναι, ποιο, Βραζιλία θα είναι πάλι. Του Κάρλος Αντζελότη.
0: Έχει βγάλει και τον νικητή ο Αλέξανδρος, ακόμη δεν έχει
1: παιδιά,
0: ξεκινήσει.
1: Παιδιά, τώρα μιλάτε τώρα. Το πρόβλημα της Βραζιλίας ήταν
0: έχει
1: βασικά η οργάνωση.
0: Αποτέλεσμα εκλογών, έβαλε εθνικών, μοντιάλ, τα πάντα, όλα.
1: Και έπεσα μέσα σε όλα. Σε όλα έχω πέσει μέσα.
2: Και μια εξάδελφο Τζόκερ θα ήθελα.
0: Κι εγώ πάνω. Κι εγώ πάνω. Αυτό δεν
1: είναι. Το είχαμε, θα ήμασταν εκατομμυριούχοι. Λοιπόν, για μισό λεπτό.
2: Μπορούμε να τα μοιραστούμε τα κέρδη, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλά, καλά. Πάνω Μπλέτσο, για πες μας εσύ που καγχάζεις και λιδωρείς την άποψη, Τριανταφυλλίδη. Εσύ ποια νομίζεις ομάδα.
2: Όχι, μισό λεπτό.
1: Σκρίπτα μάνετ.
2: Εγώ Βραζιλιάνος είμαι.
1: Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
2: σε ό,τι αφορά το τι
1: τώρα.
2: Λέει η καρδιά, το τι λέει το μυαλό, δεν μου λέει.
1: Το μυαλό, δηλαδή, από πού βγάζει το συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι Γερμανία, Γαλλία, μπορεί και η Αγγλία. Από πού τεκμέρεται αυτό,
2: Θέλεις να το πιάσουμε ένα προς ένα,
1: ναι, για πες.
2: Είμαι στη διάθεσή σου.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα την αφήσω τη Βραζιλία. Θα αρχίσω από τις ομάδες που κατ' εμέ είναι τα πιο μεγάλα φαβορί. Εγώ θα δίνω πρώτο φαβορί την Ισπανία. Δεν είναι μόνο επειδή είναι ενεργεία πρωταθλήτρια.
1: Εντάχει θα τα πει ο Πάνος, για να πάμε και στην επόμενη επικοινωνία.
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει χαρακτήρα, έχει καλό μέσο όρο ηλικίας. Παίζουν χρόνια μαζί, σταθερή σε ό,τι αφορά τον προπονητή. Είναι για μένα το πρώτο φαβορί. Με λίγο πιο πίσω να ακολουθεί η Γαλλία, η οποία ήταν. Το πήρε το 18, το έχασε στα πέναλτι το 22. Uh-huh. Το κύκνιο με τον Didier Deschamps, ο οποίος αποχωρεί, ο δημιουργός αυτής της ομάδας μετά το παγκόσμιο κύπελο. Τη Γερμανία δεν την βλέπω, δεν έχει την οριμότητα ακόμη.
1: Ναι.
2: Η Αγγλία γιατί όχι, αν και δεν το πολυπιστεύω, αλλά η Αγγλία έφτασε στους τελικούς των δύο προηγούμενων
1: Μάλιστα.
2: ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
1: Και τέταρτη η Βραζιλία και η Αργεντινή. Και τέταρτη
2: η Βραζιλία. Ακόμη πιο κάτω θα την έβαζα. Σου είπα, πρέπει να διαχωρίσω την καρδιά από το μυαλό, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει ο
1: τροχονάρης. Καλά.
2: Εμείς
1: λέτε
2: πολλά τα χρόνια το 2002.
1: Εσείς να βλέπετε Ισπανίες και Αγγλίες. Εμείς θα βλέπουμε τις Βραζιλίες που είναι στην καρδιά μας. Λοιπόν, και με τα τρία παγκόσμια κύπελα. Και η Βραζιλία είναι πάντα Βραζιλία. Πάντα Βραζιλία. Πέντε. Λοιπόν, δεν πάμε. Είχαμε πολλά να σας πούμε και για το μπάσκετ και για τις μεταγραφές κλπ. Χθες είχαμε το δεύτερο μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Ναι. 1-1 λοιπόν.
2: Ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού από τον Μάρτιο, ανεξάρτητα διοργάνωση του Ολυμπιακού Υπενθυμίζω Πρωταθλητής Ευρώπης πρόσφατα. Mm. Με φοβερό και τρομερό Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 68-58. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες. Το τρίτο παιχνίδι, ο τρίτος τελικός, είναι το βράδυ της Δευτέρας στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, ο οποίος τερμάτισε μόνο με νίκες στην κανονική περίοδο, έχει το απόλυτο αβαντάζ έδρας, εφόσον η σειρά πάει μέχρι και σε πέμπτο τελικό. Θα έχει και τρίτο ημίχρονο ή πέμπτο δεκάλεπτο, αν θέλετε,
1: θα αυτό σε εκπλήξω.
2: Γιατί απειλείται με τιμωρία.
1: Ναι, καλά, άστο. Μπήκε μέσα ο Γιαννακόπουλος, πάλι έκανε.
0: Λοιπόν, αθλητικά τέλος πάνω.
1: Ναι, μισό. Ένα λεπτό, θα σε εκπλήξω ευχάριστα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον Κλάιμπερν, έχει κλείσει τον Καλάθι, έχει κλείσει τον Μίτρου Λόγκ και παλεύει για τον νούμερο ένα Σακίλ Μακ Κίσιν του Ολυμπιακού ως πρωταγωνιστή. Ναι. Είναι έτσι ή όχι?
2: Με βάση αυτά που γνωρίζουμε ως τώρα δεν έχει πέσει και πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βάνο.
2: Εγώ θα πω.
1: Προσλαμβάνομαι στο αθλητικό τμήμα.
2: Εξίσου δυναμικά κινείται και ο Άρης, ο οποίος κλείνει
0: Πάνο
2: το
0: Πάνο Μπλέτσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Δεν θα τελειώσει ποτέ ο Αλέξανδρος. Δεν θα τελειώσει ποτέ ο Αλέξανδρος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και περαστικά στο δωμάτιο τι πάμε να πούμε.
1: Περαστικά.

0: Φαγώθηκες, φαγώθηκες. Κακό κορίτσι, κακό κορίτσι.
1: Άκου λοιπόν, τι λέει τώρα. Ήρθα ναι. Σάββατο να κάνουμε μαζί εκπομπή. Με όλη
0: ο Τάσος
1: τη χαρά.
0: Τριανταφύλου είναι στην ερμηνεία.
1: Με όλη τη χαρά, με όλα αυτά και ήρθα εδώ να μου πει στον αέρα κακό κορίτσι.
0: Κακό κορίτσι. Λοιπόν, πάμε στα πολιτιστικά.
1: Είμαι μεγάλη καρδιά.
0: Τώρα εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Γιατί δεν μιλάς.
0: Άντε, μιλάω και
1: έλα,
0: εγώ.
1: Λοιπόν,
0: μου επιτρέπετε.
1: Άκου ναι. Να δει τώρα. Μετά τις από 17 Ιουνίου επιστρέφει στο φουαγέ τη Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το Group Therapy. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε πα. Θα σε στείλω με το ζόρι, θα έρθει μαζί μου με το. Είναι μια καταπληκτική παράσταση. Ναι. Στο μεταξύ έπαιζε ήδη 1,5 μήνα και δεν έβρισκε εισιτήριο. Εγώ είχα πάει στην πρεμιέρα και ήθελα να ξαναπάω και δεν έβρισκα θέση. Και γι' αυτό ξανανεβαίνει 17 Ιουνίου. Είναι μαζί μας ο πολύ καλός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της παράστασης, ο Θανάσης ο Δυσλής. Καλησπέρα, κύριε Δυσλή.
2: Κάτι άκουσα ότι σας στεναχωρούνε. Ποιος σας στεναχωρεί?
0: Εγώ.
1: Ναι, εδώ.
0: Εγώ.
2: Μη μου στεναχωρείτε την έφη, μόνο αυτό.
1: Έτσι.
0: Σε στεναχωρώ,
1: πείτε τα.
0: Πες,
1: όχι, περάμε πολύ ωραία, αλλά δηλαδή με αυτά τα αθλητικά δεν είχε τελειωμό. Λοιπόν, 1,5 μήνα δεν έπαιζε τον group therapy, περίπου τόσο.
2: Σχεδόν 1,5 μήνα παίζαμε.
1: Και δεν,
2: ναι,
1: δεν βρίσκαμε θέση. Τι έγινε με αυτή την παράσταση? Εγώ είχα έρθει στην πρεμιέρα και ήθελα να ξανάρθω και δεν έβρισκα θέση.
2: Επίσης και τώρα θα δυσκολευτείτε, γιατί πρέπει να σπεύσουν όσοι θέλουν να έρθουν να μας δούνε, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ξαναγίνει sold out πάνω τα όπως έγινε την προηγούμενη.
0: Ποιο είναι το μυστικό φίλτρο, ποιο είναι, κύριε Δυσλή?
2: Είναι μια ωραία κωμωδία. Μια κωμωδία όπου ο θεατής έρχεται και φεύγει όχι τόσο προβληματισμένος, ευχάριστα προβληματισμένος.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ κεφάτη. Δηλαδή έχεις την αίσθηση ότι θες να χορέψεις, έχεις την αίσθηση ότι θες να μπεις στο σκηνικό για να συμπαρασταθείς ή να γελάσεις με τους πρωταγωνιστές. Τουλάχιστον εμένα αυτά τα συναισθήματα μου έβγαλε. Βέβαια, κυρίαρχο θέμα σε αυτήν την υπέροχη μα υπέροχη κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη είναι το άγχος, ειδικά εσείς κύριε Δυσλή, ως, δεν θυμάμαι το όνομά σας στην παράσταση.
2: Κλεωμένη.
1: Ως κλεωμένη, ναι, σαν κλεωμένης. Δηλαδή το άγχος ξεχυλίζει από τα αυτιά, από τα μαλλιά, από τα χέρια, δηλαδή σας λυπήθηκε η ψυχή μου. Όχι ότι και εγώ δεν έχω έρθει σε μια παρόμοια κατάσταση κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος. Όλοι έχουμε περάσει από...
0: Διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: από μόνο του, από μόνος του ο τίτλος, έχει ένα βάρος και ένα άγχος χωρίς δεύτερο προηγούμενο.
0: Ναι. Δηλαδή μέσω της παράστασης ουσιαστικά group therapy κάνει και ο θεατής.
1: Εννοείται.
0: Συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Οπότε φεύγει και έναν άλαφρο. Σαν να έγινε.
1: Πρώτα απ' όλα λέει δεν το παθαίνω μόνο εγώ. Δηλαδή υπάρχουν θέματα μέσα που πραγματικά τα έχει συναντήσει και σου έχουν συμβεί, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ και με κόσμο που μιλώντας και όταν ξεκίνησα βασικά με το που μου ήρθε το κείμενο στα χέρια μου και το διάβασα για πρώτη φορά, λέω, εγώ είμαι αυτός. Mm-hmm. Και κάθε σημείο που, κάθε σκηνή που διάβαζα και όσο προχωρούσε το έργο παρακάτω έλεγα, όχι, το έχω πάθει. Όχι, και αυτό το έχω πάθει. Και αυτό το έχω πάθει. Και αφού το έχω πάθει εγώ, το έχει πάθει κι άλλος. Το έχει πάθει κι άλλος. Οπότε έρχεται και γίνεται μια πολύ οικία παρουσία του ο Κλωμένης στο κοινό. Οπότε αρχίζει και συμπάσχει με όλα αυτά. Μπορεί να μην είναι 100%, να μην ταυτιστεί 100% με ό,τι θα παθαίνει, αλλά υπάρχουν πάντα σημεία, είτε η κλειστοφοβία, είτε το άγχος της εξέλιξης, είτε η πίεση από τους γονείς, ας πούμε, λέει κάποια στιγμή η μαμά μου φταίει για όλα, λέει ο Κλεωμένης.
1: Και καλά, ακούγοντα, η μάνα φταίει για όλα, έτσι να δω.
2: Ακούγονται από κάτω και λέει, διάφορα τέτοια.
1: Γιατί όλοι λένε, για όλα φταίει η μάνα. Εγώ αγαπώ όμως τις μαμάδες.
2: Και εγώ τις αγαπώ τις
1: όλοι
2: μαμάδες.
1: Όλοι τις αγαπάμε τις μαμάδες.
2: Όλοι.
1: Έτσι είναι.
0: Να πούμε ότι παίζουν αλφαβητικά Λίλια Δρασκέλα, Θανάσης Δυσλής, Δημήτρης Καραγιάννης,
2: Γιάννης Τσιακμάκης.
0: Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη.
2: Ναι.
0: Να συμπληρώσουμε στα πρώτα που είπε η αγαπητή μου Έφη Τσαμπάζη.
1: Να το θυμάσαι, σκηνή...
0: Γιατί είσαι κακιά, γιατί γίνεσαι κακιά. Σκηνικά κουστούμια Δανάη Πανά, φωτισμοί Στέλιος Τζολόπουλος, οργάνωση παραγωγής Εύα Κουμανδράκη, φωτογραφίες Μάικ Ραφαήλ.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι από 17 Ιουνίου μέχρι 26.
2: Από 17 Ιουνίου μέχρι 28 νομίζω.
1: 28, ναι.
2: Μπορεί και να κάνω, αλλά νομίζω 28 Κυριακή δεν είναι, μέχρι τις 28.
1: Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά κάποιος άμα μπει να δει ηλεκτρονικά θα το δει.
2: Ναι, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ελάτε να κάνουμε, γιατί και το προσφέρεται και το μέρος, να κάνουμε έτσι ωραίο group therapy.
1: Είναι και κλιματιζούμενη η αίθουσα, να πούμε.
2: Έτσι, μια ωραία ομαδική ψυχοθεραπεία, γέλιου.
0: Ταμάμ. Λοιπόν, οι ώρες παραστάσεων είναι Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή 9, Σάββατο 6 και 9, Κυριακή 7.30.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τα χρηστικά λέω εγώ, γιατί τα ουσιαστικά τα λέει η κυρία Εφη Τσαμπάζη, που ξεχνάω το όνομά της.
1: Λοιπόν, οπότε να πούμε ότι παίζει και ιδιαίτερος ο ρόλος, υπάρχει ιδιαίτερος ο ρόλος της βοηθού της ψυχολόγου, έτσι,
2: ναι,
1: γιατί...
2: ναι, ναι, η οποία είναι ένα πρόσωπο κλειδί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Είναι στην παράσταση. Η Λίλια Δρασκέλα κάνει το ρόλο αυτό, όπου η κοπέλα αυτή είναι και αυτή εγκλωβισμένη στην εικόνα της, στα δικά της άγχη, στα δικά της πάθη, στο δικό της μικρό κόσμο, και φυσικά έρχεται και ο νεαρός
0: Τσάκη,
2: ο οποίος έρχεται για να ταράξει τον κόσμο της γραμματέως.
1: Και εκφράζει ένα άλλο μέρος της κοινωνίας, αντίθετο από αυτό που εκφράζεται.
2: Ακριβώς,
1: εσείς.
2: Τον εγκλωβισμό με τα social, τον εγκλωβισμό σε ένα άλλου είδους μικρό κόσμο, όπου έρχονται αυτοί οι τρεις κόσμοι και συγκρούονται μεταξύ τους, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με μια μαεστρία που έχει τη γραφή της Πέννης Πυλακτάκη, που θελτιλίγει το κουβάρι της υπόθεσης και αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε ποιος
1: και
2: πραγματικά
1: πολύ ωραίο τρόπο
2: έχει,
1: που γελάει ο κόσμος,
2: έχει
1: ναι.
2: το πρόβλημα. Οπότε να μην κάνω και spoiler, το υπόλοιπο να δείτε να το δείτε.
0: Όχι, είναι σημαντικό ότι ο Τσάκη, επειδή είναι YouTuber, influencer, TikToker κλπ., βρίσκεται εκεί ως δίθεν ασθενής. Είναι σημαντικό ότι η συγγραφέας επιφυλάσσει το ρόλο, γιατί το γάρ πολύ του δέοντος με τα social γεννά παραφροσύνη. Και καλά κάνει και τον παρουσιάζει έτσι, για να έρθει μετά η θεραπεία, η κάθαρση.
2: Ακριβώς.
0: Η κάθαρση.
2: Ακριβώς.
0: Η λύτρωση.
2: Βέβαια,
0: η αρμονία.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Τσάκη βέβαια σαν έρχεται με άλλο τρόπο, έρχεται για να προσεγγίσει
0: την γραμματέα.
1: Το
0: ζόρι του είναι ερωτικό, το ζόρι του. Μα από κάτω πάντα η φέρπη ο έρωτας.
1: Έτσι.
0: Ο Θεός
2: έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: έτσι.
1: Θανάση Δυσλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού μας 17 Ιουνίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Επιστρέφει το group therapy που έκανε Πανατώα Sold Out. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε 17 Ιουνίου. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάει, ας μπει να ψάξει εισιτήριο, γιατί πραγματικά εξαντλούνται τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη παράσταση.
0: Λοιπόν,
1: έκανα τρία σαρδάμ σε μία πρόταση. Με μάτιαξες.
0: Λοιπόν, Εφη Τσαμπάζη, Αλέξανδρος Θεαταφυλλίδης. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο. Αύριο θα είμαι με την Κέλλη.
1: Ναι.
0: Γιατί το μοιράσαμε το Σάββατο με την Έφη, την Κυριακή με την Κέλλη Παπαθανασίου. Θα μου λείψεις βέβαια. Το λέω για να μην.
1: Και εμένα. Εγώ θα σας βάλω,
0: λοιπόν,
1: να σας ακούσω όμως.
0: Νίκη Χατζηδημητρίου στο
1: δελτίο
0: ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το τράβα τις κουρτίνες με την Μαριάννα Καλαϊτζή και με την Άννα Γιαννακίδου. Εμείς, όπως είπαμε, πρώτα ο Θεός αύριο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Γεια και χαρά σας.
1: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Την πολιτική επιλογή να σταθεί το κόμμα δίπλα στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έκανε σαφή από το βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, κάνοντας λόγο για ιστορική ανάγκη ανασύστασης της προοδευτικής παράταξης. Δεν είναι λύση η περιχαράκωση, είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Φάμελος ανέφερε ότι είναι στρατηγική επιλογή να συγκλίνουμε την ίδρυση της Ελλάδας. Τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος, καθώς ενισχύει την πιθανότητα ήττας της δεξιάς. Στο μεταξύ, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αν δεν προχωρήσουν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα των προοδευτικών δυνάμεων, προτείνουν με κοινό τους ψήφισμα ο Παύλος Πολάκης και 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι 37 τονίζουν ότι στόχος παραμένει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εισηγούνται εκλογική κάθοδο με προοδευτικές δυνάμεις και πρόσωπα που το επιθυμούν. Παράλληλα, επικρίνουν στελέχη που όπως αναφέρουν λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφιοι άλλου κόμματος και προτείνουν τη συγκρότηση κομματικών επιτροπών για το πρόγραμμα και τα ψηφοδέλτια. Για βαθιά στρατηγική διάσταση με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τους λόγους της παραίτησής της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το νέο κόμμα Τσίπρα, χωρίς όμως να προεξοφλεί τίποτα. Το πολιτικό στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης για τις εκλογές, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Στο δεξιό στρατόπεδο έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε χθες από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα κάνει νέο κόμμα, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στερείται λογική, τόνισε μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εθνική υπόδειξη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα των υδρογονανθράκων, μιλώντας σε ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πρώτη γεώτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2027. Μία γυναίκα 24 χρονών τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να διασκήσει το οδόστρωμα στην οδό Κομνηνών 73 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στις 6.30 το πρωί, όταν την παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχέας. Συνεχίζουν και σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας που ήταν η ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του με περισσότερες από 40 μαχαιριές στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά τη νέα αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σφοδρό Ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο, σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, ρωσικές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα τη νύχτα 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά θρυός προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας.
6: Καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Γεια σας και χαρά σας.
6: Το πρώτο του
5: αέρα
6: είναι αυτό,
5: ναι.
6: Έτσι, ναι.
5: Αέρα στα πανιά σας, διότι έχει πολύ ζέστα και λίγο αέρα το χρειαζόμαστε.
6: Πολύ αέρα χρειαζόμαστε, ειδικά όταν στέκεσαι σε κάποια σημεία αυτή την ώρα που έχει ήλιο και δεν έχει αυτό τον αέρα που έλεγες.
5: Είναι
6: να υποφέρεις.
5: Μας το είπανε.
6: Δεν ξέρω τι καλοκαίρι είναι αυτό που θα μας έρθει.
5: Μας το είπαν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ δύσκολο, οπότε πάρετε τα μέτρα σας. Αν μπορείτε να φύγετε σε μια παραλία για να δροσιστείτε στη θαλασσίτσα,
6: δεν μπορείτε,
5: κάντε
6: πάρτε
5: το.
6: Τα βουνά και αυτό καλό είναι.
5: Τα βουνά επίσης έχουν δροσιά, παρόλο που έτσι πως έχει αλλάξει, έτσι πως έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή, και στο βουνό μπορεί να βρεις πολύ πολύ ζέστη.
6: Όχι, κάπου να κάνει ρεύμα θέλουμε.
5: Αυτό.
6: Εκεί είναι καλά.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε να περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες παρέα.
6: Φανής Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228.
5: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι δημότες της Θεσσαλονίκης παλεύουμε για μια πράσινη Θεσσαλονίκη.
6: Αχα.
5: Σήμερα στις 5 το απόγευμα, μια μια δράση που μπορείτε πάρα πολύ ωραία να πάρετε μέρος εάν έχετε μείνει στην πόλη. 5 το απόγευμα στο πάρκο της Χάνθ απέναντι από τη Διεθνή Έκθεση διοργανώνεται ένα ανοιχτό πικνίκ και μια συλλογική προσομοίωση του Μητροπολιτικού Πάρκου που προτείνεται να δημιουργηθεί στο χώρο της ΔΕΘ. Αυτό που θέλουμε όλοι.
6: Και ξέρετε, σε ένα πάρκο με δέντρα πόση δροσιά έχει.
5: Ακριβώς. Η δράση λοιπόν μας καλεί όλους να περάσουμε μαζί το απογευματάκι. Αν θέλουμε να φέρουμε το βιβλίο μας, κάτι να τσιμπήσουμε, μπάλες, μουσικά όργανα. Όλα αυτά δηλαδή που οραματιστείτε θα μπορούσαν να συμβαίνουν αν η ΔΕΘ ήταν ένα τεράστιο πάρκο. Μέσα λοιπόν από όλα αυτές τις ομορφιές, τη μουσική, το παιχνίδι, θα μπορέσουμε να βιώσουμε για λίγες ώρες αυτό που είπα στην αρχή, ότι θέλουμε μια Θεσσαλονίκη πιο πράσινη.
6: Αύριο λοιπόν αυτά, στις 5 το απόγευμα.
5: Σήμερα.
6: Αύριο στις 5 το απόγευμα.
5: Εγώ το έκανα το λάθος.
6: Δεν πειράζει. Τα λέω από σήμερα για να ξέρουμε να προγραμματίσουμε το απόγευμα της Κυριακής.
5: Ξαναπέστε γιατί δύο φορές είπα σήμερα.
6: Αύριο στις 5 το απόγευμα. Και στις 5.30 λοιπόν, όταν ξεκινήσουν όλα αυτά, θα έχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με γιόγκα στο γρασίδι, με την Άντια Στελετάρη. Για τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί αφήγηση παραμυθιών από τη Στέλλα Τσατσαρώνη και Στέλλα στη Βαχτάρη και στις 6.30 το απόγευμα το καλλιτεχνικό εργαστήρι «Ένα δέντρο για το πάρκο μας» με τη Φόφη Παπαδοπούλου. Ανοιχτή γιορτή διεκδίκησης περισσότερων δημόσιων χώρων και πράσινου στην πόλη μας.
5: Είναι ένα πράγμα που μας πονάει, είναι ένα πράγμα που το οραματιζόμαστε αλλιώς. Με αυτή την εκδήλωση αύριο μπορούμε να πάρουμε μια γεύση πώς θα είναι αν πραγματικά αλλάξει το σκηνικό.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Να ξεκινήσουμε με το καλό νέο. Να
2: ναι,
1: πούμε
2: γιατί
1: δύο...
2: έχουμε και τέτοια που και που.
1: Εννοείται που και που. Δύο λόγια για τη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία που είχε τραυματιστεί και είχε εγκλωβιστεί στον Όλυμπο.
2: Ότι τελικά βρέθηκε και είναι καλά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η υγεία της όμως δεν διατρέχει κίνδυνο και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Το θέμα είναι ότι το λέμε, μπορεί να έχει λίγες μέρες που έγινε το γεγονός, αλλά το λέμε γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί πάντα για να βοηθήσουν όσους εγκλωβίζονται ή παθαίνουν κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, λένε ότι πρέπει να κρατάμε, να κάνουμε κάποιες κινήσεις οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι δεν θα είμαστε μόνοι, δεν θα, αν πάθουμε κάτι θα έχουμε βοήθεια γρήγορα. Δεν έφερε κατάλληλο εξοπλισμό η γυναίκα, πεζοπορούσε μόνη της, τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια και ζήτησε βοήθεια. Και από εκεί και ύστερα κινητοποιήθηκαν η ΕΜΑΚ, η 8η ΕΜΑΚ και η ΕΜΑΚ.
2: Και πάλι καλά
1: διάσωσης.
2: Που κατάφερε με κάποιο τρόπο να ζητήσει βοήθεια, γιατί θα μπορούσε να μην έχει κανέναν τρόπο.
1: Ακριβώς,
2: να μην ενημερώσει κινητό. Και να μην τη βρουν ποτέ.
1: Απλώς θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά στο αίσιο τέλος αυτής της τραυματισμένης πεζοπόρου για να θυμίσουμε ότι όταν είναι να κάνετε μια τέτοια εκδρομή πρέπει να πάρετε όλα τα μέτρα. Διαφορετικά κινδυνεύετε και είναι πολύ εύκολο
2: έτσι,
1: να γίνει
2: να
1: το κακό.
2: Να προσέχουμε γιατί δεν θέλουμε άλλα άσχημα νέα.
1: Αλλά δυστυχώς
2: έρχονται σοριδών.
1: Και δυστυχώς δεν σταματούν οι γυναικοκτονίες. Και νέες διαστάσεις παίρνει η συγκεκριμένη τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Σε λίγες ώρες ο δράστης καθομολογεί αν θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο χώρο εργασίας του κατηγορουμένου. Ξέρουμε ότι την παρακολουθούσε. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη και κυρίως το κοιτάζουν, Μαριάννα, για ένα συγκεκριμένο λόγο.
2: Έτσι, κάνουν την έρευνά τους αστυνομικοί για να δουν τελικά πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα ή κάτι που έγινε εμβρασμό ψυχής, όπως υποστηρίζει ο...
1: Ο κατηγορούμενος, ο δράστης.
2: Ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως είτε την παρακολουθούσε είτε όχι, είτε έγινε με προμελέτη είτε όχι, η δολοφονία έγινε, η γυναικοκτονία έγινε. Τι να λέμε τώρα, και έλεγες όταν το συζητούσαμε έξω πριν μπούμε μέσα
2: ότι
1: πόσο
2: το...
1: τραγικό το να ασχολούνται.
2: Μα,
1: με το τι
2: ξέρω
1: έκανε η
2: γυναίκα. Αν είχε γίνει αυτό και σε άλλα εγκλήματα. Βλέπω πόσοι χολοί βγάζουν πάρα πολύ για την 39χρονη το θύμα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή διαβάζω διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, σε ειδήσεις που βγαίνουν το πόσο... Αυτό που είπα, πόσοι χολοί βγάζουν.
1: Ότι και αυτή
2: έφταιγε,
1: ήθελε,
2: ότι
1: και έφταιγε
2: αυτή τελικά
1: της, ναι. Είναι συγκλονιστικό.
2: Καλά να πάθει. Τι περίμενε από τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι. Εντάξει, δηλαδή όπως το πάτε και απευθύνομαι σε αυτούς που γράφουν τα σχόλια, τι ήθελε και ανέπνεε.
1: Έλατε.
2: Ας πρόσεχε.
1: Εγώ σοκαρίστηκα πολύ, πάρα πολύ με τις δηλώσεις του πατέρα του δράστη.
2: Ο οποίος το γύρισε μετά βέβαια, έτσι.
1: Έχασε λέει τη δουλειά του, έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση, αστυχώρησε.
2: Έτσι και μετά βγήκε σε κάποιες άλλες δηλώσεις και είπε ότι εγώ δεν θέλω πια καμία σχέση με το γιο μου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά σου μπλοκάρει τον εγκέφαλο αυτό το πράγμα.
1: Μπλοκάρει τον εγκέφαλο, μπλοκάρει την ψυχή. Γι' αυτό για να ανεβούμε λίγο με αυτό το θέμα και να ξανανιώσουμε οι γυναίκες ότι πρέπει, όχι μόνο γυναίκες, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα, κάνοντας το πιο απλό, να φεύγουμε και να κάνουμε καταγγελίες. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει γίνει σύμβολο απέναντι στις γυναικοκτονίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ήρθε η ώρα για να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο παρελθόν. 1850, ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν. Και για αυτή την ιστορία που είναι πάρα πολύ ωραία θα πούμε περισσότερα σε λίγο.
2: Βεβαίως, γιατί αγαπάμε όλοι τα τζιν και θέλουμε να μάθουμε τα πάντα.
1: Δεν βγαίνουν ποτέ από τη ζωή μας.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάναμε, πώς θα ζούσαμε αν δεν υπήρχαν τα τζιν. 1933 σαν σήμερα, νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.
1: 1944 οι σύμμαχοι αποβιβάζονται στην Νορμανδία και αρχίζει μεγάλη επίθεση που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: 1965 σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν το τραγούδι που θα κλείσει το σημερινό σαν σήμερα, το I Can Get No Satisfaction.
1: 1984 ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζιτνόφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι παζλ, το Tetris.
2: Αγαπώ.
1: Δεν έπαιξα ποτέ. Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθυμα τέτρα και τη λέξη τέννις, παρακαλώ.
2: 1875 σαν σήμερα γεννήθηκε ο γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν, Dr. Faust, θάνατος στη Βενετία. Το αριστούργημά του είναι το Μαγικό Βουνό, το οποίο τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1929 και περιγράφει τις σκέψεις ενός ετοιμοθάνατου φηματικού γύρω από τη ζωή, την ασθένεια, την επιστήμη και το θάνατο, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη γενικότερη κατάσταση φθοράς και έκπτωσης των αξιών της Ευρώπης λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: 1931 γεννιέται η ποιήτρια Κική Δημουλά. Θα πούμε περισσότερα και για την Κική σε λίγο.
2: Το 1960 γεννήθηκε ο βιρτουόζος κιθαρίστας Steve Vai.
1: 1916 φεύγει από τη ζωή ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μιχαήλ Μιτσάκης.
2: Το 1961, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας Carl Jung.
1: Και το 1968 φεύγει από τη ζωή ο γερουσιαστής και αδερφός του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy, ο Robert Kennedy. Είπες, θα ακούσουμε...
2: I can get no satisfaction.

0: Σαν σήμερα είπαμε το 1850 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα παντελόνια τζιν, τα οποία φορέθηκαν αρχικά από εργάτες σε ορυχεία. Θα μάθουμε όλη την ιστορία τους τώρα στα επόμενα λεπτά. Την ιστορία του τζιν που είναι τόσο παλιά όσο και αυτή της Αμερικής. Από μια εκδοχή του τζιν υφάσματος ήταν κατασκευασμένα τα πανιά στις καραβέλες Νίνα Πίντα και Σάντα Μαρία, με τις οποίες έφτασε το 1492 στο Νέο Κόσμο ο Χριστόφορος Κολόμβος.
1: Από τόσο παλιά δηλαδή, περίπου 3,5 αιώνες αργότερα όμως, το 1850 ένας 20χρονος βαβαρός μετανάστης, ο Λιβάιστρος, ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη για την Καλιφόρνια, ακολουθώντας το ρεύμα που ακολουθούσαν τότε οι χρυσοθύρες. Πούλησε το ανθεκτικό καραβόπονο που είχε χρησιμοποιήσει ο Κολόμβος για την κατασκευή σκηνών και σκεπάστρων για τα βαγονέτα. Αυτό που χρειάζονταν όμως περισσότερο οι χρυσοθύρες ήταν ρούχα που να αντέχουν στις δοκιμασίες, τις άγριες, τις γονάτιζαν κάτω και ψάχνανε το
0: βέβαια.
1: Χρυσό.
0: Τι σκέφτηκε λοιπόν ο Στρος? Σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει το ύφασμά του για να φτιάξει ανθεκτικά παντελόνια. Τα παρουσίασε σαν σήμερα το 1850 και βεβαίως και έγιναν ανάρπαστα. Λόγω της γενοβέζικης καταγωγής του, οι Αμερικανοί έλεγαν genuine, ονομάστηκαν jeans.
1: Σύντομα βέβαια οι χρυσοθύρες άρχισαν να διαμαρτύρονται ότι το σκληρό καραβόπονο τους προκαλούσε διάφορους ερεθισμούς.
0: Κρεμούλα να βάλετε.
1: Δεν υπήρχε τότε. Για τον λόγο αυτό ο Στρος αποφάσισε να αντικαταστήσει το ύφασμα με ένα γαλλικό βαμβακερό διαγώνιας ύφανσης, το γνωστό ως denim. Δίμητο στα ελληνικά.
0: Ένα άλλο πρόβλημα πολύ σημαντικό που αντιμετώπισαν οι εργάτες στα ορυχεία. Τι να κάνουμε, έπρεπε να τα λύσουμε. Ήταν πρακτικό το ζήτημα, γιατί οι τσέπες σκίζονταν εύκολα. Τι σκέφτηκε λοιπόν ένας πελάτης του Στρος, ο Jacob Davis, τις μεταλλικές κόπιτσες που έχουν ακόμα και τα σημερινά jeans. Να το, κοίτα Άννα, έχω εδώ στο jeans.
1: Τις βλέπω, ναι.
0: Δεν είχε όμως τα λεφτά για να κατοχυρώσει την ιδέα του, έτσι πρότεινε στο Levi Strauss να πληρώσει εκείνος για την πατέντα και να μοιραστούν τα κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή τους.
1: Αυτό που πραγματικά δεν ήξερα, γιατί πολλά από αυτά για τους ανθρακορύχους ή για τους χρυσοθύρες τα ήξερα, αλλά ότι τα πρώτα λέει jean έως το 1860 ήταν μπέζ. Αλλά ήδη είχαν τον κωδικό 501, αυτό ήταν το καλό. Τότε ήταν που κυριάρχησε το μπλε, καθώς είναι το χρώμα που λερώνεται λιγότερο. Γιατί το μπέζ θα λερώνονταν κάθε μέρα, θα ήθελε. Η δερμάτινη ετικέτα που απεικονίζει δύο άλογα να τραβούν ένα τζιν προσθέθηκε στο πίσω μέρος του παντελονιού το 1886.
0: Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τζιν ήταν ένα ρούχο εργασίας. Στη δεκαετία του 50 όμως ήρθε η εξέγερση των νέων ενάντια στον κοινωνικό κομφορτισμό και έφερε τη μαζική εξάπλωση του τζιν. Μία έρευνα το 1958 στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυπτε ότι το 90% των νέων φορούσε το τζιν σε όλες τις περιστάσεις.

0: Σήμερα έρχεται στο θέατρο Κήπου ο Δημήτρης Σταρόβας με την μπάντα του, τους Σταρόβας Band. Όπως έγραψε κάποιος θεατής της πρώτης συναυλίας που έκαναν στο Ιστορικό Κύτταρο, είπαν τραγούδια όμορφα από αυτά που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε και ήταν τόσο ωραία όλη μία παρέα.
1: Σήμερα λοιπόν στο θέατρο Κήπου ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια εμπνευσμένα από την ατμόσφαιρα των παλιών αυθεντικών beach parties. Beach party στο θέατρο Κήπου, Σταρόβας, η μπάντα, και βέβαια δεν θα είναι μόνος του, θα είναι και αγαπημένοι παλιοί φίλοι και συνεργάτες: Δημήτρης Ζερβουδάκης, Ηλία Ζάικος, Χρήστος Μητρέντσης, Στάθης Παχίδης, Γιώργος Πεντζίκης και Δήμητρα Ζαφυρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ωραία συνάντηση μουσική.
0: Ποιοι είναι οι Σταρόβας Band? Στα τύμπανα ο Στέφανος Δημητρίου, στον μπάσο ο Γιάννης Γρηγορίου, πλήκτρα Νίκος Σάλτας και ειδική συμμετοχή ο Διαμαντής Καραγιανακίδης, στις κιθάρες Δημήτρης Καρασούλος και βεβαίως Δημήτρης Σταρόβας, φωνές Αγγέλα Σιδηροπούλου, Βαγγέλης Κακουλάκης. Και εμείς θα ακούσουμε το Δημήτρη Σταρόβα να παίζει κιθάρα, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικός, και στο Hollow the Love των Led Zeppelin.
1: Και βέβαια την επίσης εξαιρετική φωνάρα, μοναδική ερμηνεύτρια, Ρούλα Μανισάνου.

Heard them so loud. We've got to let that child boogie. Boogie.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2019 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάλκομ Τζον Ρέμπενακ. Και αν δεν καταλάβατε για ποιον μιλάμε, σας λέω ότι μιλάμε για τον Dr. John, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς μουσικούς της αμερικανικής λαϊκής μουσικής. Ο Dr. John γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1941 στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα, μια πόλη με πλούσια πολυπολιτισμική μουσική παράδοση που διαμόρφωσε το καλλιτεχνικό του ύφος. Ο Dr. John ήταν πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός και συνέβαλε στη σύνθεση ενός μοναδικού μουσικού ιδιώματος που συνδύαζε jazz, blues, rock and roll, funk και τις κρεολικές παραδόσεις της Νέας Ορλεάνης.
2: Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Μεγάλωσε σε οικογένεια που ήταν στενά συνδεδεμένη με τη μουσική. Ο πατέρας του είχε δισκοπωλείο, κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, ενώ πολλά άτομα της οικογένειάς του ήταν μουσικοί, δάσκαλοι μουσικής. Οπότε από μικρή ηλικία, και πάντα σε μένα πέφτει αυτό το κομμάτι, διδάχτηκε πιάνο και ήρθε σε επαφή με πολλά μουσικά ακούσματα. Όταν ήταν έφηβος, άρχισε να παίζει σε τοπικά συγκροτήματα στα νυχτερινά κέντρα της Νέας Ορλεάνης. Ξεκίνησε σαν κιθαρίστας, αλλά κάποια στιγμή τραυματίστηκε σε ένα δάχτυλο στο χέρι του το 1961. Κατά τη διάρκεια ενός καυγά σε συναυλιακό χώρο και έτσι εγκατέλειψε την κιθάρα και αφοσιώθηκε στο πιάνο. Και βέβαια αυτή η αλλαγή ήταν πολύ καθοριστική και για την εξέλιξη της καριέρας του.
1: Στη δεκαετία του 60 τα πήγαινε πολύ καλά. Δούλευε ως μουσικό στούντιο, διοργάνωνε συναυλίες και συναντήσεις συγκροτημάτων με διάφορες δισκογραφικές εταιρείες, ώσπου άρχισαν οι οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα με τον νόμο, εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Φυλακίστηκε και για λίγο καιρό, αλλά μετά από αυτό έκανε μια νέα αρχή. Συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, με τη Cher, με τον Phil Spector, και την ίδια περίοδο δημιούργησε μια σκηνική περσόνα, Dr. John The Night Tripper, εμπνευσμένη από τις παραδόσεις βουντού και το καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης. Έκανε εμφανίσεις με εξωτικά κουστούμια, φτερά, φυλαχτά και διάφορα άλλα τέτοια και έφτιαξε ένα μύθο γύρω από το πρόσωπό του. Το 1968 κυκλοφόρησε το πρώτο του σημαντικό προσωπικό άλμπουμ.
2: 1976 συμμετείχε στην ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία των The Band The Last Vals, η οποία κινηματογραφήθηκε από τον εξαιρετικό Μάρτιν Σκορτσέζε, και η εμφάνισή του εκεί τελικά ήταν που συνέβαλε σημαντικά για τη διεθνή αναγνώρισή του. Και βέβαια τη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησε πολύ σημαντικούς δίσκους.
1: Το 2009 με το άλμπουμ του City That Care For God απέσπασε ιδιαίτερη αναγνώριση ως καλλιτεχνική καταγραφή της τραγωδίας που βίωσε η Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα. Ο Dr. John, ο Malcolm John Rebenack, έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 77 ετών, σαν σήμερα το 2019 στη Νέα Ορλεάνη.
2: Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι βεβαίως και να πάμε με αυτό έως το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια, σε άλλη μια ώρα μαζί σας εδώ στον 102 FM της R3.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάλεσε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να σταθεί δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα. Όπως ανέφερε, η νέα πρωτοβουλία δημιουργεί δυναμική στον προοδευτικό χώρο και μπορεί να συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ, την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αν δεν προχωρήσουν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα των προοδευτικών δυνάμεων, προτείνουν με κείμενό τους ο Παύλος Πολάκης και 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι 37 τονίζουν ότι στόχος παραμένει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος, ενώ σε διαφορετική περίπτωση σιγούνται εκλογική κάθοδο με προοδευτικές δυνάμεις και πρόσωπα που το επιθυμούν. Παράλληλα επικρίνουν στελέχη που, όπως αναφέρουν, λειτουργούν ως εν αναμονή υποψήφοι άλλου κόμματος και προτείνουν τη συγκρότηση κομματικών επιτροπών για το πρόγραμμα και τα ψηφοδέλτια. Για βαθιά στρατηγική διάσταση με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Περιγράφοντας τους λόγους της παραίτησής της, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρεψης με το νέο κόμμα Τσίπρα, χωρίς όμως να προεξοφλεί τίποτα. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδέχτηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εχμηρή ήταν η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Τσαμαρά, ο οποίος χθες από το Ηράκλειο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα και σημείωσε ότι η Ελλάδα της αξιοπρέπειας πέρα και πάνω από τα κόμματα δεν θα μείνει βουβή. Εθνική υπόθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον τομέα των υδρογονανθράκων, μιλώντας σε ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πρώτη γεώτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο του 2027. Μία γυναίκα 24 ετών τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να διασχίσει το οδόστρωμα στην οδό Κομνηνών 73 στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης στις 6.30 το πρωί όταν την παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχέας. Στο διεθνή χώρο, νέα ένταση καταγράφεται στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι κατέριψε 4 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ραντάρ επιτήρησης στις ιρανικές ακτές. Οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρες κλείσιμο των στενών του Ορμούζ μετά τη νέα αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σφοδρό Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο. Σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί, λένε οι τοπικές αρχές. Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός. Την πρόταση Ζελένσκι για άμεση συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πέριψε ο Ρώσος πρόεδρος χθες, θεωρώντας ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία σε βασικά ζητήματα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν τη νύχτα 86 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα drones στην περιοχή που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται αυτές τις μέρες φόρουμ επενδύσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της θητείας του παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπιον, τον ίδιο χώρο από τον οποίο είχε ξεκινήσει δημόσια η προεκλογική του πορεία το Φεβρουάριο του 2023. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε μέσα και έξω από το κινηματοθέατρο, όπου είχε στηθεί μικροφωνική και οθόνες. Ανεβαίνοντας στη σκηνή του Ολύμπιον, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο απολογισμός δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία καταγραφής έργων και αριθμών, αλλά μια πράξη λογοδοσίας απέναντι στους πολίτες. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι και πρόσχερα πιο έντονες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18-32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
4: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Σάββατο 6 του Ιούνιου. Καλά το είπα.
9: Ολόσωστα, ολόσωστα και είμαστε εδώ μαζί στον 102 FM.
8: Και σκεφτόμουν ότι αύριο που έχουμε πάλι εκπομπή, μία με τρεις Κυριακή, θα έχει μια ερημιά εκπληκτική στην Αγγελάκη, είμαι σίγουρη.
9: Και εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό, Άννα? Τι θα κάνουμε για να ξεπεράσουμε τη μοναξιά μας? Άντε, μία με δύο. Οκ, θα πάει όπως και σήμερα.
8: Μπράβο.
9: Δύο με τρεις, τι θα κάνουμε που θα μας φάει η μοναξιά και η ερημιά της Αγγελάκη?
8: Θα έχουμε ένα υπέροχο λαϊκό έντεχνο γκρουπ μουσικό και θα περάσουμε καταπληκτικά 2 με 3 live μουσική εδώ.
9: Έτσι, γι' αυτό όπου και αν είστε συντονισμένοι με τον 102 FM για να περνάμε πάντα όμορφα. Δεύτερη ώρα μαζί, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Με τι ξεκινάμε? Ένα τραγούδι που είναι και τίτλος ταινίας. Μια ταινία που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1993 στο Λος Άντζελες. What's Love Got to Do With It, η ταινία για τη ζωή της Τίνα Τέρνερ. Πρωταγωνίστρια η Άντζελα Μπάσετ, η οποία ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, αλλά κέρδισε για την ερμηνεία της ως Τίνα χρυσή σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου. What's Love Got to Do With It, πάμε να τα ακούσουμε.
8: Ναι.

0: Σε ποια οδό μένετε? Σήμερα πάμε στα Σταυρούπολη, στην οδό Καρατάσου. Οφείλει το όνομα της στον οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Δημήτριο Καρατάσο, γνωστό και ως Γεροτσάμι. Ο Δημήτριος Τσάμις Καρατάσος λοιπόν ήταν μια σημαντική προσωπικότητα της εποχής. Η καταγωγή του ήταν από τη στενήμαχο της Σημαθίας και ξεχώρισε γιατί πολέμησε με σθένο στην Άουσα, σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στην Πελοπόννησο. Ξεχώρισε για τη στρατιωτική του δράση, ήταν μια ηγετική μορφή της Μακεδονίας, υποκίνησε εξεγέρσεις, πήρε μέρος στην επανάσταση της Χαλκιδικής και βέβαια είναι γνωστό ότι σε πολλούς δρόμους η καθιέρωση του ονόματος τιμά τη μεγάλη προσφορά κάποιων ανθρώπων στον αγώνα για την απελευθέρωση.
1: Να μείνουμε εκεί στην περιοχή της Σταυρούπολης.
0: Να μείνουμε.
1: Και να πάμε στο κέντρο πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, που ναι, καλά καταλάβατε, πήρε το όνομά του από τον Χρήστο Τσακίρη. Δήμαρχος του Δήμου Σταυρούπολης επί 12 χρόνια από το 1979 στο 1990 και βεβαίως γι' αυτό το λόγο και το κτίριο πήρε το όνομά του, ως ένδειξη αναγνώρισης για το πλούσιο έργο του, για τη μεγάλη του προσφορά που άλλαξε τη φυσιογνωμία της περιοχής. Το Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης στεγάζει μεταξύ άλλων τη Βιβλιοθήκη Σταυρούπολης. Είναι ένα σημαντικό τοπικό κομβικό σημείο.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολλές ομάδες θεατρικές και τα λοιπά βρίσκουν εκεί μια αγκαλιά και παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Είναι ένα εξαιρετικό, ένα πολύ ωραίο δημοτικό θέατρο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Στις 30 Μαΐου έφυγε ένας εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός άνθρωπος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Βέβαια η επιθυμία του ήταν να μην μαθευτεί, να μαθευτεί αφού έχουν τελειώσει το τελετουργικό.
2: Και έτσι και έγινε.
1: Και το μάθαμε πριν λίγα 24 ώρα ότι έφυγε αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός και άνθρωπος. Από σπάσματα θα διαβάσουμε από συνεντεύξεις του στη Γιώτα Σικά, στο Χρήστο Παρίδη και το Γιώργο Βλαχογιάννη. Ίσως είναι μια ιστορία που στο παρελθόν, επειδή μας είχε αρέσει, τη μοιραστήκαμε μαζί σας, αλλά τώρα που έφυγε νιώθουμε πως είναι χρέος μας να την επαναλάβουμε.
2: Έτσι, και είναι κάποιες ιστορίες που δεν χορταίνουμε πραγματικά να τις διαβάζουμε, να τις ακούμε.
1: Έτσι.
2: Γεννήθηκα στον Πειραιά, είχε πει ο Άγγελος Αντωνόπουλος, αλλά μεγάλωσα στην Ολυμπία, από όπου καταγόταν η μητέρα μου. Ο πατέρας της είχε ένα μαγέρικο που έτρωγαν οι σιδηροδρομικοί και οι αρχαιολόγοι. Ο παππούς της τη μέρα που γεννήθηκε κέρασε από τη χαρά του όλο το ταβερνείο, και τότε ένας αρχαιολόγος είπε: «Θα τη βαφτίσω εγώ». Ήρθε στη βάφτιση από τις Μικίνες, όπου ανέσκαπτε, και της έδωσε το όνομα Μικίνα. Ήταν ο Ερίκος Σλίμαν. Μετά την κατοχή ξαναγύρισα στο πατρικό μου στον Πειραιά. Ένα βράδυ αποφάσισα να πάω στο Εθνικό Θέατρο να δω το Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν. Βγήκα από το θέατρο και κόντεψα να με κόψουν τα αυτοκίνητα. Από τη γοητεία που είχε ασκηθεί πάνω μου δεν έβλεπα που πήγαινα.
1: Δούλευα σε ένα μπακάλικο, έχει πει ο Άγγελος Αντωνόπουλος, δεν μπορούσα να επιστρέψω εκεί. Κατέβηκα στο υπόγειο και βρήκα τον Κούν. «Θέλω να γίνω ηθοποιός», του είπα. «Ελάτε αύριο», μου είπε. Την επόμενη μέρα κάθισα στη μέση της σκηνής και απήγγειλα την Ιθάκη. Μου πρότεινε τότε να πάω στη σχολή. Μου ζήτησε να διαβάσω Ντοστογεύσκη και Στανισλάφσκι. Στανισλάφσκι, Στανισλάφσκι. Επαναλαμβάνα συνέχεια για να μην το ξεχάσω μέχρι να βρω βιβλιοπωλείο. Τι πάει να πει θέατρο, τι πάει να πει ηθοποιός, πού πας παιδάκι μου?
2: Έτσι μου έλεγε η μάνα μου. Ήρθαν τα πρώτα μεροκάματα. Άρχισε να βράζει το τσουκάλι και να αλλάζει η ζωή μας. Από εκεί που περνούσαμε μια δύσκολη καθημερινότητα, βρεθήκαμε σε ένα νέο σπίτι. Θέλαμε να βάλουμε τηλέφωνο, αλλά δεν είχαμε χρήματα. Πήρα ένα ρόλο σε μια ταινία. Το τηλέφωνο κόστιζε 2.000 δραχμές και για το φιλμ πήρα 20.000 δραχμές. Η μητέρα μου τα έχασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πήρα τόσα χρήματα για να παίξω ένα ρόλο. Το μόνο που θέλαμε ήταν να ηρεμήσουμε και να πορευτούμε με το καλό που μας βρήκε. Βοούσε η ζωή γύρω μου και προσπαθούσα να έχω αυτοέλεγχο.
1: Να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη δίνη και ταυτόχρονα να τον ελέγχω. Να του λέω πρόσεχε, γιατί είχα φοβερές εκδηλώσεις. Ήταν ωραία η ζωή. Πολλοί κόσμος, πολλές προκλήσεις. Αλλά εγώ τα έζησα και ως πάσχον πρόσωπο. Δεν ήμουν μόνο κατακτητή.

0: αλλά και κατακτημένος. Μου άρεσε αυτό και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η δύναμη του έρωτα και της ζωής. Στις σχέσεις μου με ενδιέφερε να υπάρχει επένδυση συναισθηματική, να υπάρχει συγκινησιακή λειτουργία. Είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν δικαιώνεται η επιλογή σου όσον αφορά την πορεία που έχεις διαγράψει, και όταν δικαιώνεται η επιλογή σου σημαίνει ότι φτάνεις κάπου όπου αποχαιρετάς αυτό το ταξίδι πλήρης, ευδαίμων.
1: Ο χρόνος σε κάνει να είσαι φιλόσοφος, να σκέφτεσαι τις ταχύτητές του που αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία. Οι μόνες στιγμές που σκέφτομαι την ηλικία μου είναι όταν γίνεται αισθητή η απουσία των παιδιών, των απογόνων. Ως νέος δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Τώρα μελαγχολώ, τώρα είναι αισθητή η ανάγκη των παιδιών.
0: Και κλείνοντας τα τελευταία του λόγια, ήμουν πάντα πλαισιωμένος από πολύ αγαπητούς φίλους. Με την ηλικία που έχω τώρα, έχω ζήσει πολλές απώλειες. Κάθε φορά που φεύγει κάποιος, νιώθω ορφανός, νιώθω ερημιά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο παρόντες, είναι πλέον απόντες. Αισθάνομαι μεγάλο πένθος. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο του τέλους, συνηθίζω να ανατρέχω στην εκκλησιαστική γραφή. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και με καλή ευλογία. Άγγελος Αντωνόπουλος.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη. Θέλεις να κάνεις διακοπές σε ένα ελληνικό νησί.
1: Πολύ το
0: εσύ
1: θέλω.
0: Αν από αγαπάς και τις γάτες.
1: Βεβαίως.
0: Και να προσφέρεις τη βοήθειά σου και αντάλλαγμα να είναι η δωρεάν διαμονή.
1: Πάρα πολύ
0: θα
1: το θέλω.
0: Θα πας Ήρω.
1: Α, για πες, για πες.
0: Λοιπόν, είναι μια θέση που προσφέρεται από το Σύρος Κατς, ένας οργανισμός προστασίας ζώων που εδρεύει στο νησί της Ήρου, βεβαίως, βεβαίως. Το φιλοξενεί περισσότερες από 60 γάτες, ένα το καταφύγιο αυτό, και ψάχνει εθελοντές από 25 ετών και πάνω για να βοηθήσουν στη φροντίδα των γατιών.
1: Τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή.
0: Γάτες που έχουν διασωθεί από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Τι να κάνεις.
0: Να ταΐζεις, να καθαρίζεις και να δημιουργείς, να απασχολείς δημιουργικά τα ζωάκια αυτά, τα οποία έχουν διασωθεί από πολύ δύσκολες συνθήκες, έχουν ανάγκη από αγάπη, έχουν ανάγκη από στοργή και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Και μάλιστα να πούμε ότι οι θέσεις για το 2020
1: έκλεισαν.
0: Έχουν κλείσει. Από του χρόνου κοιτάμε, λοιπόν.
1: Έπρεπε να το πούμε
0: από
1: την
0: Σεπτέμβριο.
1: Αρχή.
0: Καλά, τώρα δεν θα προλαβαίνατε κιόλας να ετοιμάσετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα κάνω αίτηση
0: το
1: Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο.
0: Έτσι, για να μπορέσει να πα του χρόνου ίσως.
1: Και θα πρέπει όποιος δεχτεί να πάει να δεσμευτεί για τουλάχιστον ένα μήνα, έτσι.
0: Έτσι, μην νομίζω ότι θα πάτε και θα κάνετε διακοπές έτσι απλά.
1: Πέντε
0: θα
1: ώρες απλά την ημέρα έτσι. Είναι μόνο. Και πέντε ημέρες την εβδομάδα σημαίνει ότι έχεις και το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Και το αντάλλαγμα αξίζει τον κόπο. Πάντως αλήθεια, εγώ για του χρόνου θα το σκεφτώ. Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής, το πρωινό, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας. Παίρνεις και ένα μικρό οργανισμός, εισπράττει ένα μικρό αντίτιμο παράβολο για την υποβολή της αίτησης. Τώρα, για να πας όμως πρέπει να πληρείς και κάποια κριτήρια. Έτσι, να έχεις κάποιες γνώσεις όσον αφορά τις γατούλες. Δεν μπορείς να πας έτσι άσχετος, να είσαι
0: εντάξει,
1: αυτός που φοβάται και που τη βλέπει τη γάτα. Να είσαι υπεύθυνος το κυριότερο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, εμένα μου αρέσει. Είναι ένα υπέροχο νησί, παρόλο που δεν το έχω δει, έχω δει πολλά βιντεάκια κτλ. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλές γάτες. Το
0: έχω
1: ξέρω.
0: Πάει και είναι πάρα πολύ όμορφο νησί, πραγματικά.
1: Του χρόνου, το φθινόπωρο να με το θυμίσεις.
0: Είναι
1: να
0: εκεί ο Μάνος ο Βορύσης, ο κτηνίατρος που κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή...
1: Σίγουρα πίσω από αυτό θα είναι και ο Μάνος. Είναι σίγουρο αυτό, ο οποίος πηγαίνει και σε άλλα νησιά και στη Ρόνη και τα λοιπά. Οπότε εγώ το φθινόπωρο να με το θυμίσεις.
0: Θα στο θυμίσω να κάνεις αίτηση.
1: Έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Για σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Μπίλι Πρέστον, ένας από τους σημαντικότερους κιμπορνίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Γεννήθηκε το 1946 στο Χιούστον, μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εννοείται από παιδί ήταν εξαιρετικό μουσικό ταλέντο. 10 χρονών ήταν και εμφανιζόταν δίπλα σε κορυφαίες μορφές της gospel μουσικής. Εδώ εμείς ένα παιδί θαύμα είχαμε, το Βασιλάκη Καΐλα, και έχει μείνει έτσι στην ιστορία. Αυτή στην Αμερική όλα παιδιά θαύματα
2: να
1: ήταν.
2: Να είσαι παιδάκι
1: τελικά
2: τώρα να διαβάζεις όλες αυτές τις βιογραφίες, να έχεις περάσει τα 10 και να λες πού πας ρε παιδάκι έτσι, μου εσύ στα 11 να ξεκινήσεις τη μουσική. Ναι, όχι, δεν είναι ωραία. Να μην τα διαβάζουμε αυτά, κόβουμε φτερά. Η καριέρα του Μπίλι Πρέστον απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, τότε συνεργάστηκε με Little Richard, Ray Charles. Το 1962 γνώρισε τους Beatles σε μια περιοδία στην Γερμανία και η γνωριμία αυτή ήταν καθοριστική. Το 1969 συμμετείχε στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ τους Let It Be και έπαιξε ηλεκτρικό πιάνο στο τραγούδι τους Get Back. Ήταν τόσο σημαντική η συμβολή του, ώστε όταν κυκλοφόρησε το single είχε την ένδειξη οι Beatles μαζί με τον Billy Preston και αυτό ήταν μια μοναδική τιμή.
1: Πολύ σημαντικό. Συνεργάστηκε επίσης με Rolling Stones, συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις και περιοδίες τους στις αρχές της δεκαετίας του 70. Χαρακτηριστικός ήχος του στο όργανο και στα ηλεκτρικά πλήκτρα επηρέασε γενιές μουσικών. Τον λέγανε ο πέμπτος Beatle.
2: Έτσι έχει μείνει στην ιστορία. Έχει συνεργαστεί και με άλλους βεβαίως, με Eric Clapton, George Harrison, Aretha Franklin, Sam Cooke, με πολλούς άλλους. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2006 σε ηλικία 59 ετών. Ο Billy Preston ήταν ο πρώτος που τραγούδησε και κυκλοφόρησε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του George Harrison, το My Sweet Lord, και μάλιστα μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές του, του Billy Preston, ήταν όταν το 2002 το ερμήνευσε ζωντανά στη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα για το θάνατο του George Harrison.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε πως σήμερα στην πλατεία στα Δυτικά Τείχη, στη Συμβολή των Οδών Τομέας Τυχών και Τριανταφυλλίδη του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στις 9 το βράδυ είναι μία συναυλία με είσοδο ελεύθερη, η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στα τραγούδια της ντροπής. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πολλά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βασισμένο στο μότιτλο βιβλίου CD της Ναταλίας Λαμπαδάκη. Προσεγγίζει το δημοτικό τραγούδι σαν αφετηρία διερεύνησης των έμφυλων στερεότυπων της ισότητας και της βίας που δυστυχώς αναπαράγεται μέσα από το λαϊκό λόγο. Έτσι, υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία, τα τραγούδια της τιμής, όπου ο ήρωας, σύζυγος, εραστής, αδερφός, πατέρας ντρέπεται από κάποια πράξη της γυναίκας.
1: Μάλιστα.
0: Και τα παιδιά που πήραν μέρος σε αυτά τα βιωματικά εργαστήρια άλλαξαν τους στίχους κάποιων τραγουδιών και έκαναν ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε, θα ολοκληρωθεί μάλλον με αυτή τη μεγάλη συναυλία, όπως
1: πολύ
0: είπαμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε και κάτι ακόμη στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στη Θέρμη. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ, στο υπέροχο φράγμα της Θέρμης, θα είναι ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανεριτζίδες, μαζί με τη χοροδία νέων της ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης, βεβαίως, σε μια πολύ ωραία συναυλία, όπου όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο και ειδικότερα στον τομέα στήριξης των νέων.
0: Τέλεια. Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο και τις 2 ώρες. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 και, όπως είπαμε, 2 με 3 θα έχουμε live αύριο.
1: Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο του Σαββάτου σας. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ κατηγόρησαν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον τους σε ένα επεισόδιο που απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις ανεχετίστηκαν επιτυχώς, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα κάθε επιθετική ενέργεια εναντίον των χωρών του κόλπου. Από την πλευρά του, το Κουβέιτ χαρακτήρισε τις επιθέσεις σοβαρή κλιμάκωση και κατάφορη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την ασφάλεια και την εδαφική του ακεραιότητα. Οι καταγγελίες ήρθαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 7 Ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς και σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο. Επίσης, ανακοίνωσαν πλήγματα εναντίον Ιρανικών παράκτιων εγκαταστάσεων ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αποτροπή νέων επιθέσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Άλι Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο μεταξύ, αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως το Πεντάγωνο ανεβάζει στο κρίσιμο το επίπεδο απειλής κατασκοπίας από το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, νέα ένταση καταγράφεται και στο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότου. Οι Λιβανικές αρχές έκαναν λόγο πως 3 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος από την Ισπανία όπου βρίσκεται, είπε σήμερα σε μια επιβλητική ομιλία ότι ο κόσμος κλαίει από τα βάθη της ψυχής του για την ειρήνη. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα η κυβέρνηση διαβεβαίωσε μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου ότι διαθέτει τα δημοσιονομικά εργαλεία για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή αναταραχή που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει πλέον δημοσιονομική σταθερότητα και παρκή περιθώρια παρέμβασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του Υπουργού στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η πιθανή επιτυχία των πρώτων ερευνητικών γεωτρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για την ελληνική οικονομία. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη σύγκρουση δύο διακριτών πολιτικών στρατοπέδων στο εσωτερικό του κόμματος. «Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», είπε ο Σοκράτης Φάμελος. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου κατέθεσαν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία με την οποία απαντούν στην πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και ζητούν ονομαστική ψηφοφορία. Οι υπογράφοντες ζητούν πολιτικές συνεργασίες με τη δημιουργία οδικού χάρτη για τη συγκρότηση στρογγυλού τραπεζιού δυνάμεων και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Η τροπολογία επί της ουσίας αποτυπώνει το κείμενο που μοιράστηκε το πρωί και υπέγραψαν 39 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και βάζει σε ψηφοφορία τιμή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες εβδομάδες περίπου 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αποχώρησαν προκειμένου να συμμετάσχουν στο υποδιαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με κάταγμα στο πόδι, νοσηλεύεται 24χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη στο Ωραιόκαστρο νωρίς το πρωί και αναμένεται να χειρουργηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε ευνηδιαστικά να διασχίσει το δρόμο από σημείο που δεν έχει διάβαση, με αποτέλεσμα ο οδηγός του λεωφορείου να μην προλάβει να αντιδράσει. Και χθες το πρωί στην Ηλιούπολη, όμως, 70χρονος πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα, ενώ τραυματίστηκαν και οι αναβάτες της μηχανής. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την οδό Καραολί και Δημητρίου, χωρίς να αντιληφθεί τη διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels με τη συμμετοχή 5.000 μοτοσυκλετιστών. Τρεις συλλήψεις έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε Ιγουμενίτσα και Προμαχώνα για μικροπαραβάσεις ατόμων που θα συμμετείχαν στην εκδήλωση. Σημαντική είναι όμως η τόνωση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, απέσπασε ένας γάμος μοτοσυκλετιστών από την Κύπρο που έγινε στην παραλία του Δρεπάνου. Στη Βέρεια τώρα, απατεώνες προσπάθησαν να πάρουν από γυναίκα 30.000 ευρώ για δήθεν επίγον χειρουργείο της κόρης της μετά από τηλεφώνημα και ενώ παρίσταναν τον γιατρό που θα τη χειρουργούσε. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο άνδρας, ο οποίος θα παρελάμβανε το χρηματικό ποσό, και συνελήφθη. Μπαράζ περισσότερων από 140 ουκρανικών ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη μετά το όχι του Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ρωσικά οπλοστάσια και μία ναυτική βάση σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
4: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
3: Σου έχω καλά νέα γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
4: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
3: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤΡΙΑ. Σας περιμένουμε.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

waving your banner all over the place. We

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι αδιάφθοροι της ελληνικής αστυνομίας μετά από συντονισμένες έρευνες έφτασαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης 35 μελών με θηλυκό εγκέφαλο που δρούσε σε πολεοδομίες και πολεοδομικά συμβούλια εντός Αττικής και αποσπούσε χρήματα από ιδιώτες. Τουλάχιστον 6 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και αφορούν σε 5 δημοσίους υπαλλήλους και μία ιδιώτη μηχανικό. Το κύκλωμα δρούσε με τη μέθοδο των εξυπηρετήσεων, καθώς ζητούσαν χρήματα για να μειώσουν πρόστιμα κατά βάση σε αυθαίρετα, ενώ χρηματίζονταν και για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες κατά προτεραιότητα. Τα χρήματα που φέρονται να ζητούσαν από τους πολίτες ήταν από 1.000 μέχρι και 30.000 ευρώ, ενώ μετά από έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ. Τα μισά χρήματα τα κατήχε η αρχηγός που ήταν εργαζόμενη σε Δήμο της Αττικής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης, συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη σύγκρουση δύο διακριτών πολιτικών στρατοπέδων στο εσωτερικό του κόμματος. «Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», είπε ο Σωκράτης Φάμελος. «Το δίλημα δεν είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», είπε ο Παύλος Πολάκης στην Κεντρική Επιτροπή. Στο μεταξύ, Πολάκης, Παπάς και Δούρου κατέθεσαν τροπολογία με την οποία απαντούν οι όχι στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελου και ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για πολιτικές συνεργασίες με τη δημιουργία οδικού χάρτη για τη συγκρότηση στρογγυλού τραπεζιού δυνάμεων και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης αλλά και κοινή εκλογική κάθοδο. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Pete Hegseth, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών που φτάνουν διαθαλάσσεις, συνδέοντας έτσι τη μετανάστευση με την ιστορική κληρονομιά της απόβασης στην Νορμανδία. Σε ομιλία του στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κημητήριο της Νορμανδίας, ο Hegseth δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά», αναρωτήθηκε. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τουλάχιστον 11 κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιωλικά πάρκα εξαρθρώθηκε σε Εύβοια και Αττική. 6 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, αλλά 4 ταυτοποιήθηκαν. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 με διακριτούς ρόλους, αφαιρώντας εξοπλισμό που τεμαχιζόταν σε χώρο στον Ασπρόπυργο. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει τις 110.000 ευρώ. Ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη μια γιατρός του νοσοκομείου Χαλκίδας την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η γιατρός είχε επιστρέψει από αναρωτική άδεια προκειμένου να υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο. Για την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, με την κατάσταση της υγείας της ευτυχώς να κρίνεται καλή. Επίθεση δέχθηκε ανήλικη στην Ιγουμενίτσα από άνδρα που είχε συλληφθεί πριν 2 ημέρες. Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και ο δράστης απομακρύνθηκε, ενώ αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή με ένα μαχαίρι πάνω του. Ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, με νέα κλιμάκωση απειλεί η Τεχεράνη μετά την ανταλλαγή πληγμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και επίθεση κατά της εθνικής κυριαρχίας το αμερικανικό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ και παράκτειας επιτήρησης στην περιοχή Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Στο στόχαστρο βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη μετά την απόρριψη της πρότασης Ζελένσκι για τετ-α-τετ με τον Πούτιν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για 376 καταρριφθέντα ντρόουν. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν μία αποθήκη και έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Λένιγκραντ. Στο Ουκρανικό μέτωπο, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 249 από τα 272 ρωσικά drones που εκτοξεύθηκαν. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα σε απομονωμένη περιοχή της ερήμου Σαχάρα στον βόρειο Νίγηρα, όταν φορτηγός το οποίο επέβαιναν παρουσίασε βλάβη και τους άφησε εγκλωβισμένους για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τις αρχές. Οι επιβαίνοντες επέστρεφαν από το Μάλι στο Νίγηρα προκειμένου να γιορτάσουν με τις οικογένειές τους τη μουσουλμανική εορτή του Eid al-Adha. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένονται οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αμέσως μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί και το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να συνεδριάζει από το πρωί για το μέλλον του. «Είμαστε δίπλα και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα», είπε ο Σωκράτης Φάμελος. «Το δίλημα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», τόνισε ο Παύλος Πολάκης. Πολάκης, Παπάς και Δούρου κατέθεσαν τροπολογία με την οποία απαντούν στην πρόταση του Σωκράτη Φάμελου και ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για πολιτικές συνεργασίες και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, διάταξη μάχης και κοινή εκλογική κάθοδο. Να αλλάξουμε κλίμα. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών που φτάνουν δια θαλάσσης, συνδέοντας έτσι τη μετανάστευση με την ιστορική κληρονομιά της απόβασης στην Νορμανδία. Στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας καταφθάνουν βάρκες και άνθρωποι. Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτή την εισβολή, ή μήπως είναι ήδη πολύ αργά, αναρωτήθηκε. Η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει από το 2019 πως όταν χρειάζεται στέκεται δίπλα στην κοινωνία με στοχευμένα μέτρα και όχι με οριζόντιες παρεμβάσεις. Σαφή και βατά κρίνονται τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που θα διαγωνιστούν στα μαθήματα προσανατολισμού και θα είναι η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής και σύμφωνα με πληροφορίες στις περιοχές της Κηφισιάς, του Αμαρουσίου και του Γαλατσίου. Μεταξύ των συλληφθέντων και οι 2 αρχικοί της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 30 ταυτοποιημένα άτομα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαριές, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Εγκληματική οργάνωση που διέπραξε τουλάχιστον 11 κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αεολικά πάρκα εξαρθρώθηκε σε Εύβοια και Αττική. 6 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν, αλλά 4 ταυτοποιήθηκαν. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 με διακριτούς ρόλους, αφαιρώντας εξοπλισμό που τεμαχιζόταν σε χώρο στον Ασπρόπυργο. Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει τις 110.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 41χρονος συζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν από το πρωί πλήθος κόσμου που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό οχήμα της αστυνομίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ραντάρ και εγκαταστάσεις επιτήρησης στην περιοχή Σιρίκ και στο νησί Κέσμ καταδικάζει το Ιράν, κάνοντας λόγο για τυχοδιοκτισμό και καταγγέλλοντας πως οι πράκτες αυτές συνιστούν παραβίαση της εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σε ανακοίνωση το αναφέρει πως θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής. Στον απόϊχο του πολέμου στο Ιράν όμως, από την Ισπανία όπου βρίσκεται ο Πάπας Λέων έστειλε μήνυμα για ειρήνη. «Το μήνυμά μου είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που δεν έχουν απομονωθεί από την ιδεολογία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έτσι την οργή του Αμερικανού Προέδρου. Στο Έβερεστ επέζησε τρώγοντας πάγο ο 52χρονος Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης που αγνοούνταν για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ένα ελικόπτερο διάσωσης το μετέφερε στο νοσοκομείο Χαμ στο Κατμαντού, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του. Οι δικοί του άνθρωποι είχαν σχεδόν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για την επιστροφή του και είχαν αρχίσει να οργανώνουν τις τελετές κηδείας του. Τώρα νοσηλεύεται με κρυοπαγήματα, αφυδάτωση και κάταγμα οστού. Στην Άγκυρα, πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την τρίχρονη κόρη του, κρατώντας μαχαίρι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Μετά από αρκετή ώρα άκαρπης διαπραγμάτευσης, ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν το παιδί. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά. Ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Ζωντανά από τον 102 FM μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Ναι, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη και βαριά και σκοτεινή. Και όμως αυτό μας το λέει ο αγαπημένος της εκπομπής, 83χρονος Paul McCartney, με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό, τρυφερό, με τη γνωστή του ευαισθησία και την οξυδέρκεια, ικανότητα να μετατρέπει το προσωπικό σε συλλογικό βίωμα. Το The Boys of Dungeon Lane είναι το 18ο προσωπικό άλμπουμ του McCartney. Αντλεί υλικό από μια εποχή κατά την οποία η ζωή ήταν πολύ πολύ πολύ διαφορετική. Στο Λίβερπουλ, στη δεκαετία του 50, εκεί μετακόμισε η οικογένεια McCartney και ο δίσκος αυτός έχει πάρα πολλά από τα βιώματά του. Ανοίγεται πλέον και στο κοινό με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει παρατήσει καθόλου, όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, αυτό που αγαπά να κάνει, τη μουσική, με κάθε τρόπο. Ανάμεσα σε εργατικές κατοικίες, παιδικές φωνές, λεωφορεία, χώρους ανοιχτούς, άρχισε να σχηματίζεται η προσωπικότητα ενός παιδιού που αργότερα θα γινόταν ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής, και αυτές οι αναμνήσεις γίνονται τραγούδια. Και πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμα που μου αρέσει πολύ, «Mama Gets By».

Paul McCartney και Mama Gets By. Θα σας πω μια ιστορία που έτσι με συγκίνησε πολύ. Έχω 3 χρόνια, το Δεκέμβριο θα είναι 3 χρόνια που τον είδα live στο Manchester και από τότε ακόμα δεν έχω συνέλθει. Όλοι με ρωτάνε καλά τι έχεις πάθει, γιατί έχεις κολλήσει τόσο πολύ. Αυτό το πράγμα νομίζω το έχουν πάθει όλοι όσοι τον έχουν δει live, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, είτε στα πρόσφατα gigs του στην Ευρώπη και στην Αμερική, είτε παλαιότερα. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία που μου έχει μείνει έτσι πολύ έντονα στη μνήμη. Μία από τις συνεντεύξεις του που έχω παρακολουθήσει και σχεδόν αποστηθήσει, η μητέρα του, για την οποία έγραψε το «Mama Gets By», ήταν Μέα, midwife. Και γι' αυτό η πολιτεία τους έδινε κάθε φορά σπίτια κατά καιρούς, άλλαζαν κατοικία, άλλαζαν εργατική περιοχή, γιατί όπως ξέρουμε η οικογένειά του ανήκε στην εργατική τάξη, κάτι για το οποίο έχει δηλώσει πολλές φορές ο Σερ Μακάρνι ότι είναι πολύ περήφανος. Στη συνέντευξη λοιπόν είπε αυτή την ιστορία για τη μητέρα του, που την έχασε σε πολύ νεαρή ηλικία, στην εφηβεία, όπως και ο Τζον Λένον, ένα τραύμα που τους ένωσε και τους έφερε κοντά. Πέρα από τη μουσική, ήταν και ότι και οι δύο είχαν χάσει τις μητέρες τους. Η μητέρα του έφυγε από καρκίνο, όταν τη χρειαζόταν πολύ ακόμα ο νεαρός Πολ. Τον ρώτησαν τι θυμάται από αυτήν και τους είπε ότι ένα απόγευμα που χιόνιζε πάρα πολύ, την πήραν στο τηλέφωνο γιατί μια γυναίκα γεννούσε. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να έχεις μητέρα Μέα ήταν να έχεις πάντα τηλέφωνο στο σπίτι, γιατί έπρεπε να τη βρίσκουν με κάποιο τρόπο, είπε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Και η μητέρα του μέσα στο χιόνι έβαλε σιωπηλή τη στολή της, πήρε το βαλιτσάκι με τα εργαλεία, πήρε το ποδήλατό της και μέσα στη χιονοθύελα, με αναμένα τα φώτα του ποδηλάτου, κατευθύνθηκε στο σπίτι της γυναίκας που έπρεπε να την βοηθήσει να γεννήσει. Αυτή είναι η πιο έντονη έτσι ανάμνηση από την μητέρα του Μέρι και νομίζω ότι είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Είμαστε πίσω στη ζωή όπως μας αρέσει. Η Εύα Κουσιοπούλου στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ανδρέας Κοράνης στην ρύθμιση του ήχου σήμερα. Παύλος Παυλίδης νωρίτερα καλωσορίζει το καλοκαίρι με νέο τραγούδι με τίτλο «Πανσέλινος». Κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου από τη θεσσαλονικιώτικη Fine Records, περίπου έναν μήνα πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Release Athens στις 5 Ιουλίου. Ο Παύλος Παυλίδης μοιράζεται μαζί μας το δεύτερο σίγγλ, ενώ κυκλοφόρησε και ένα πολύ ωραίο βίντεο. «Και πάνω από τη θάλασσα να φέγγει μια πανσέλινος», λέει ο Παύλος Παυλίδης. «Σελήνη μου Μυρτό», ο «Leon of Athens», ο αγαπημένος της ζωής όπως μας αρέσει, ο Τίμος, αλλιώς. Εγενιάζει τη συνεργασία του με την Panic Records με αυτό το τραγούδι, ένα σύγχρονο και βαθιά συναισθηματικό κομμάτι που εξερευνά την έννοια της απώλειας, της μνήμης και της εσωτερικής μεταμόρφωσης.

Leon of Athens ήταν αυτός που ακούσαμε, Σελήνη μου Μυρτό, ολοκένουργιο. Και θα ακολουθήσουν ο Θανάσης Τσίγκοβιτς που τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή με το «Ποτέ ξανά» από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο «Τσίγκοβιτς 2».

Ήταν ο Θεσσαλονικιός Θανάσης Τσίνκοβιτς, από τους παλιούς γνώριμους της ζωής όπως μας αρέσει, από τους Σούπερ Στέρεο, τους Τουφλών, τις συνεργασίες με τον Παύλο Παυλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη. Μας άρεσε πολύ στο live με την πάντα του, στο Ρούντου Fest, στο Rover πριν μερικές μέρες. Η ραδιοφωνική μας κουβέντα εδώ στην εκπομπή θα ανέβει σύντομα στην πλατφόρμα erteco.gr στις εκπομπές. Όπως και αυτή που έχει ήδη ανέβει με το παιδί τραύμα, άλλο μεγάλο κόλλημα, το δεύτερη ζωή, δεν μπορώ να το κρύψω, είναι το κομμάτι που ακούγεται συνέχεια στα ακουστικά μου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όνειρο. Στο κέντρο της Αθήνας, οι μελωδίες επιστρέφουν σαν δρόμοι, με τα κανονικά τους ονόματα. Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξεις τις νότες λίγο πιο αργά.

Είναι Φέλη Φασούλη, μας τραγούδησε ενώ είμαστε στον κόσμο μας ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα έρθει και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη να το ακούσει όλη η πόλη μαζί με την μπάντα της. Μας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα στη Μονή Λαζαριστών την 5η 11 Ιουνίου. Ξεκινούν και οι συναυλίες στη Μονή Λαζαριστών, μην νομίζετε, σιγά σιγά πλησιάζει ο καιρός, μπήκαμε στον Ιούνιο. Λίγη ανοιχτοσιά, τζιν σόδα για κάποιους, όχι για μένα, εγώ είμαι πάντα στο κρασί. Και καθαρός αέρας, καινούργια τραγούδια, παλιά, πιο καινούργια από καινούργια μας λέει η Νεφέλη. Λίγη ψυχεδέλεια από την Ανατολή, αθηναϊκές μπαλάντες σαν αυτό που ακούσαμε, ο κόσμος σου. Σε στίχους μουσική και παραγωγή του Φίβου Δελιβοριά, εκεί κάπου πίσω στο 2021, στα απόνερα του COVID. Περιμένω να το ακούσω και αυτό. Τέλεια καλοκαιρινή βραδιά αναμένεται πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε όμως για τη συνέχεια κάτι αγγλόφωνο. Η βραβευμένη με Grammy και Brit τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Lola Young επέστρεψε με νέο single From Down Here. Το τραγούδι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον James Blake, αποτελεί τη νέα της μουσική κυκλοφορία μετά από το πολυσυζητημένο Messi που της είχε έτσι χαρίσει ένα Grammy, και πάμε να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Lola Young, From Down Here, το νέο της single, γνωστή από τη μεγάλη της επιτυχία Messy, αυτή την βρετανική pop που της έδωσε και ένα Grammy. Να σας πω ένα μυστικό, όπως γράφω συνήθως στις δημόσιες αναρτήσεις μου. Πρόσφατα ρώτησα στο Facebook σε μια κουβέντα ένα πολύ ταλαντούχο συνθέτη, αλλά και ηχολήπτη στο Abbey Road. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μαγειρεύεται μια συνέντευξη, αλλά πρέπει να βρω χρόνο για να κάτσω να την απομαγνητοφωνήσω. Για να τον ρώτησα ποιος ήταν ίσως το πιο έτσι, συμπαθές άτομο που συνεργάστηκε πρόσφατα. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς συνθέτες κλασικής μουσικής και pop μουσικής και rock μουσικής 5-6 χρόνια που ήταν στο Abbey Road και μου είπε ότι ήταν η Gorillaz και η Lola Young. Να σας πω την αλήθεια, για τον Damon Albarn και την παρέα του δεν το περίμενα, γιατί η Lola Young για κάποιο λόγο το περίμενα ότι ήταν πολύ έτσι συμπαθής. Πάμε να ακούσουμε Belle & Sebastian για τη συνέχεια. Ανεβάζουν τον πυρετό του παγκοσμίου κυπέλου με το νέο τους τραγούδι «It Only Takes One Lion», τη δική τους πρόταση για τον ύμνο της Σκωτίας, τη διοργάνωση. Το τραγούδι δημιουργήθηκε μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας της Σκωτίας με 4-2 επί της Δανίας στα προκριματικά. Ορίστε και αθλητική ενημέρωση από την Κούσιοπούλου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο της επαιτειακής παγκόσμιας περιοδίας του αγαπημένου συγκροτήματος. Και «It Only Takes One Lion» ξεκινά ως ένας αισιόδοξος ύμνος και εξελίσσεται σε ένα ζωηρό, έγχορδο, disco pop ξέσπασμα.

Έντιμη pop, όπως μπορούν να την κάνουν μόνο οι Μπέλα και Σεμπάστιαν. Και κλείνουμε σιγά σιγά κάπου εδώ με το Rain Me In. Είναι ένα τραγούδι που φέρνει κοντά το Sam Fender και την Olivia Dean, η οποία τον τελευταίο καιρό πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με το πώς θα πάει στη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως. Σε ένα ατμοσφαιρικό βαθιά συναισθηματικό ντουέτο αυτοί οι δύο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τρίτο άλμπουμ του Fender, People Watching, και εμείς με αυτό κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Ανδρέας Κοράνης που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων για την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα υπάλληλοι πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός, ενώ στην δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Τα μέλη του κυκλώματος έναντι αμοιβών 1.000 έως 30.000 ευρώ τακτοποιούσαν αυθαίρετα, προχωρούσαν σε έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωναν πρόστιμα βεβαιωμένων πολεοδομικών παραβάσεων και τακτοποιούσαν κάθε είδους εκκρεμότητες που αφορούσαν οικόπεδα και οικοδομές. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα που τους άσκησε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Έχουν παραπευθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Κύμα λαϊκής οργής για τη γυναικοκτονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στέλνοντας το μήνυμα «Καμία άλλη Βασιλική». Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέως ο 41χρονος συζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρισκόταν και το πρωί πλήθος κόσμου που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της αστυνομίας. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του τα επόμενα 24 ώρα, ενώ την Πέμπτη πρόκειται να κοινοποιήσει τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ από τη γενιά των 30 βουλευτών αναμένεται να καλυφθεί το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για ορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε σήμερα στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παράλληλα άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση με τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες λογικές, ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εκτίμησε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μεγαλύτερη στον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Σε νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, έθεσε το δίλημα δίπλα ή απέναντι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και το νέο του κόμμα. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, στελέχη με επικεφαλή στον Παύλο Πολάκη κατέθεσαν κοινό κείμενο απορρίπτοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητώντας συντεταγμένες συνεργασίες με τον ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί αυτόνομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σουφλιά. Αντιδράσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα βρεθεί ξανά υπό τουρκική κυριαρχία όπως κατά την Οθωμανική περίοδο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με ελικόπτερο μετά από ολόκληρη επιχείρηση της πυροσβεστικής, μεταφέρθηκε από το καταφύγιο Κάκαλος του Ολύμπου 59χρονος Τσέχος που τραυματίστηκε το πρωί κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Μύτικα. Στη συνέχεια διακομίστηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο της Λάρισας. Σε ασφαλέ σημείο, στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφεραν άνδρες της πυροσβεστικής 21χρονο Γάλλο που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην τρίτη βάθρα της Γριάς. Ξεκινά αυτή την ώρα υπό διακριτική αστυνόμευση η Διεθνή Συγκέντρωση των Hells Angels στην Οικουμενίτσα με τη συμμετοχή 5.000 μοτοσυκλετιστών από όλο τον κόσμο. 500 εξ αυτών κατέφθασαν με πλοίο από Αμερική και Αυστραλία. Ζευγάρι Κύπριων παντρεύτηκε λίγο πριν την εκδήλωση δίπλα στη θάλασσα. Οικονομική ανάσα δίνει στην περιοχή η απόβαση των μοτοσυκλετιστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, εκτοξεύθηκαν 7 βαλιστικοί πυραβλοί, από τους οποίους οι 6 αναχαιτίστηκαν. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καταδίκασαν τις επιθέσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας τους και επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ στη Μανάμα, κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στόχευσε εχθρικές βάσεις στην περιοχή, απαντώντας σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η δημιουργική του πορεία διήρκησε περί τα 10-12 χρόνια. Πρόλαβε όμως. Πρόλαβε να προαναγγείλει μεγάλο μέρος της τέχνης της δεκαετίας του 60 και του 70. Ο άνθρωπός μας με το έργο του μας μίλησε για τον μινιμαλισμό, για παράδειγμα, και όχι μόνο για αυτόν. Προτού ο μινιμαλισμός και άλλες μορφές τέχνης κάνουν την εμφάνισή τους. Ενδεχομένως, την πιο μεγάλη του κληρονομιά να τη βλέπετε κάθε μέρα. Σε πίνακες άλλων, σε επιγραφές, σε ρούχα που φορούν άλλοι, αλλά ίσως και σε ρούχα που φοράτε εσείς οι ίδιοι. Και η κληρονομιά αυτή είναι το χρώμα IKB Blue. International Klein Blue. Μπορεί με γυμνό μάτι να λέμε χρώμα ραφ. Ίσως άλλοι πούνε λουλακί, αλλά δεν είναι. Είναι IKB Blue και το έφτιαξε αυτός. Και από τη στιγμή που το δημιούργησε, μέσα από διάφορες προσμίξεις, έντισε με αυτόν όλο τον κόσμο. Τι και αν είναι ασπρόμαυρη γνωστή φωτογραφία μοντάζ, σαφώς, που τον δείχνει να πέφτει στο κενό από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου στο προάστιο Φοντενέο Ροζ του Παρισιού. Ήταν τρελούτσικος και καλά έκανε. Έχω την αίσθηση πως όσοι ξέρουν πάλι αυτό το μπλε βλέπουν, κυριαρχεί. Λες και το χρώμα αυτό ως ιδέα, ως ουσία, χωρίς ύλη, τον βοήθησε να κάνει τα δικά του άλματα στα μέχρι τότε κενά της τέχνης. Φίλες και φίλοι, ο Yves Klein ήταν ένας μεγάλος που μεγάλα πράγματα έκανε. Πάνω απ' όλα γιατί ως μεγάλος μπορούσε να δει τον κόσμο αλλιώς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα ανταμώνουμε για πρώτη φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό με τον αγαπητό συνάδελφο Φάνη Λιάκο, τον οποίον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. «Count le dance», φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε το 1956, σε συγκεκριμένες εποχές θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, σήμερα χρονικά. France, βέβαια. Αλλά αυτός ο οποίος ερμήνευσε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν τουρκικής υπηκότητος, εβραϊκής καταγωγής, ακριβώς. Ο Ντάριο Μορένο, Νταβίντ Αρουγκέτ ήταν το πραγματικό του όνομα, ένας πολύγλωσσος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, ένας από τους ανθρώπους που έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στη Γαλλία. Καθόλου εντύπωση δεν θα έκανε σε κάποιον που ξέρει τη νίκαια της Γαλλίας ότι ο ζωγράφος Ιβ Κλάιν γεννήθηκε στη νίκαια της Γαλλίας. Μόνο μια βόλτα να κάνει κάποιος στο λεγόμενο και ιστορικό Βρετανικό περίπατο. Ζωγράφος θέλει να γίνει κάποια στιγμή στη ζωή του, να βάλει στους πινακές του όλα τα χρώματα. Και όταν γεννήθηκε ο Ιβ Κλάιν ήταν 28 Απριλίου του 1928. Και προσέξτε τώρα έναν επιπλέον συνδυασμό χρωμάτων. Δίπλα στη νίκαια βάλτε και τους ζωγράφους γονείς, τον Ολλανδό Φρεντ Κλάιν και την Γαλλίδα Μαρί Ρέιμον. Ο Ιβ από το 1942 μέχρι και το 1946 σπούδασε στα σχολεία École Nationale de la Marine Mercante και École Nationale de Langue Orientale, αλλά η έγνοιά του δεν ήταν τόσο τα μαθήματα όσο το τζούντο. Που τον έχανες, που τον έβρισκες πάνω στα ταπί της ευγενούς αυτής ιαπωνικής τέχνης να δένεται κόμπος με συμμαθητές και συμμαθήτριες. Και εκεί ήταν, στα μαθήματα του τζούντο, το καλοκαίρι του 1947, όταν γνωρίστηκε και έγινε φίλος από τους λίγους με τον κορυφαίο γλύπτη Αρμάν Φερναντές, ο οποίος κυκλοφορούσε στην καλλιτεχνική πιάτσα απλώς ως Αρμάν, και τον ποιητή, μουσικό και ηθοποιό Κλοντ Πασκάλ. Αυτοί οι τρεις που λέτε, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο, πως λέει η πιτσερικαρία, γιούχου κουκουρούκου, που κάποια στιγμή τι έκαναν, αποφάσισαν να μοιράσουν τον κόσμο. Ο Αρμάν λοιπόν διάλεξε τη γη, ο Πασκάλ τις λέξεις και ο Κλάιν το διάστημα. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτή την παρέα και τις μοιρασιές του κόσμου, τους φινώθηκε η ιδέα να γίνει ζωγράφος. Αφού βέβαια έκανε και ένα μουσικό έργο που εντάσσεται στις λεγόμενες, με κάθε σεβασμό, ανοησίες ενός νέου που θέλει να κάνει κάτι άλλο από τα συνηθισμένα. Γεια στάσου ρε φίλε, θα μου πείτε. Γιατί δηλαδή. Περιμένετε. Το έργο του το ονόμασε «Μονότονη Συμφωνία». Και εργάστηκε πάνω σε αυτό από το 1943 και το 1948. Ένα χρόνο για όλο αυτό, ρε φίλε μου, κρίμα. Θα μας πεις, θα σας πω. Το μουσικό αυτό έργο, επαναλαμβάνω, η λεγόμενη μονότονη συμφωνία, αποτελείται από μία και μόνο μία νότα, η οποία επαναλαμβάνεται για 20 λεπτά, συνεχώς. Ντο, ντο, 20 λεπτά. Και ακολουθείται από άλλα 20 λεπτά σιωπής. Κάπου εδώ θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ευτυχώς που δεν ασχολήθηκε με τη μουσική. Πάνω απ' όλα όμως, φίλες και φίλοι, η τριάδα εκείνη θα αποτελέσει τον πυρήνα της σχολής των λεγόμενων νέων ρεαλιστών, ενός καλλιτεχνικού ρεύματος, απάντηση θα λέγαμε στον αμερικανικό νεοντανταϊσμό του κινήματος Φλούξους και της Pop Art.
Υπέροχες κόντρες, φίλες και φίλοι, που έχουν λείψει από την τέχνη. Κάποτε, βλέπετε, οι καλλιτέχνες κατακεράβναν ο ένας τον άλλον μέσα από έργα, κείμενα, ποίηματα, μια πανδεσία ιδεών που μόνο όμορφα πράγματα άφησαν. Σιγά μην δεν υπήρχε απάντηση στα ρεύματα που γεννιόντουσαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού από τους Ευρωπαίους. Εδώ πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι έναν όρο, ο οποίος θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμος. Για μια εικόνα, φίλες και φίλοι, ο όρος μονοχρωμία συνήθως σημαίνει ότι είναι ασπρόμαυρη. Ή, πιθανότατα, ανήκει στην κλίμακα του γκρι. Αλλά μπορεί επίσης να αναφέρεται σε άλλους συνδυασμούς που περιέχουν τόνους, αλλά μόνο ενός χρώματος. Πράσινο, το οποίο ξανοίγει και μπορεί να φτάσει και στα όρια του λευκού, αλλά πάντα υπάρχει πράσινο εκεί μέσα. Κόκκινο, το ίδιο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στον τόνο σέπια, δηλαδή από ανοιχτό καστανό να σβήνει και να γίνεται, ή να αυξάνει και να γίνεται σκούρο καφέ. Και το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρω για να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητό το έργο του Κλάιν, μιας και, να το ξαναπούμε, όταν φιλοξενούμε ανθρώπους των εικαστικών τεχνών, τα πράγματα από ραδιοφωνικής άποψης γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, κυρίως για τους φίλους και τις φίλες που δεν έχουν διαδίκτυο για να μπουν επί τόπου και να δουν, γιατί ξέρω ότι τώρα κάποιοι κλέβουν. Πάντως εσείς που δεν έχετε διαδίκτυο, πιστέψτε με, κατά βάθος ενεργοποιείτε τη φαντασία περισσότερο.

Στα 1958 βρεθήκαμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και ακούσαμε τον Γκιμπεάρ να τραγουδά το Lo Vive. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ τρυφερό. Η μικρή μου είναι σαν το νερό, σαν το ζωντανό νερό, σαν το ριάκι τρέχει το οποίο κυνηγούν τα παιδιά. Τρέξε αν θέλεις γρήγορα αν μπορείς, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα την προλάβεις. Και εδώ υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Ξαφνικά, φίλες και φίλοι, εμφανίζονται κάποιοι τύποι από ένα χωριό, οι οποίοι σώνουν και καλά ήθελαν να την πιάσουν εχμάλωτη. Και λέει ο ήρωας, κλειδώστε αν θέλετε το κλουβί σας, και ανάμεσα στα δάχτυλά σας το ζωντανό νερό πάντοτε θα δραπετεύει.

Ο άνθρωπός μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρχίζει να ταξιδεύει. Ιταλία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία και στο τέλος του μεγάλου εκείνου ταξιδιού στην Ιαπωνία, διότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει τζουντόκα. Το τζούντο ήταν για τον Κλάιν η πρώτη εμπειρία του πνευματικού χώρου, όπως έλεγε. Είχε φτάσει μέχρι και τον περίφημο βαθμό νούμερο 4 Dan. Ανώτερος, Και βέβαια μπορούσε πλέον να το διδάξει. Κάποια στιγμή θα ανοίξει και σχολή στο Παρίσι. Το κατέγραψε το τζούντο ως φιλοσοφία, πάρα πολλές λαβές του και τεχνικές του σε διάφορες ταινίες μικρού μήκους αλλά και σε κείμενα. Και ξαφνικά Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος που βρίσκει αυτόν και την οικογένειά του στο πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό Οντεκάν ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Αρπ, η Σοφή Τομπέρ, η Σόνια και ο Ρομπέρ Ντελανί. Ενώ επιστρέφοντας στο Παρίσι μετά τον πόλεμο, συγκεκριμένα το 1946 και για πολλά χρόνια, ο Κλάιν θα συμμετέχει στις καλλιτεχνικές βραδιές που διοργάνωνε κάθε Δευτέρα η ζωγράφος Μαρί Ρεϊμό. Ζυμώνεται, θα λέγαμε, σε εκείνες τις συναντήσεις. Ανακαλύπτει τον εαυτό του. Ανακαλύπτει όμως και τους άλλους που έχουν πολλά να του δώσουν αλλά και πολλά να πάρουν από αυτόν. Ήδη από το 1949 ο Κλάιν είχε αρχίσει να εργάζεται πάνω σε μονοχρωματικούς πίνακες, ενώ το 1950 οργανώνει μια πρώτη ιδιωτική έκθεση. Η αποτυχία του να μπει στην Γαλλική Ομοσποδία Τζούντο τον κάνουν να φύγει από τη Γαλλία, θύμωσε πάρα πολύ, και συγκεκριμένα να βρεθεί στην Ισπανία. Την περίοδο εκείνη ξεκινά να εργάζεται ακόμη πιο συστηματικά στα μονοχρωματικά του έργα, τα οποία πραγματικά θα τον κάνουν διάσημο. Και κάποια στιγμή, το 1954, θα γίνει και η έκδοση του art book του με έργα του και τίτλο «Πιντέρα». Το βιβλίο περιείχε μονοχρωματικούς πίνακες, προσέξτε τι έκανε τώρα, χωρισμένους με βάση τις πόλεις που είχε επισκεφθεί, παροδώντας με τον τρόπο αυτό έναν κλασικό παραδοσιακό κατάλογο της εποχής. Και αφού παρουσιάζει αυτά τα δείγματα δουλειάς, επιστρέφει στο Παρίσι, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει εκθέσεις, ενώ τον Γενάρη του 1957 θα παρουσιάσει την έκθεση «Προπόστ Μονοκρόμ Έποκα Μπλου» στην Γκαλερί Απολινέρ του Μιλάνου. Είναι μια κορυφαία στιγμή, φίλες και φίλοι, διότι εκεί ουσιαστικά παρουσιάζει τους διάσημους πίνακές του με το δικό του μπλε χρώμα, που το 1960 πήρε και το όνομά του, International Klein Blue. Εδώ θα σταθούμε, φίλες και φίλοι, πολύ κιόλας, διότι αν το καλοσκεφτείτε, δεν έχει νόημα να σας μιλά κάποιος για ένα χρώμα που δημιούργησε ένας άνθρωπος και το οποίο μπορείτε παρα... Δεν έχει νόημα να σας μιλά κάποιος για ένα χρώμα που δημιούργησε ένας άνθρωπος και το οποίο μπορείτε

Το μπλε γενικώς κουβαλούσε μία μοναδική ευαισθησία και χρησιμεύε ως γέφυρα για το πέρασμα από το υλικό στο άειλο. Το μπλε, έλεγε, δεν έχει διαστάσεις. Είναι πέραν από αυτές. Ο Κλάιν γοητεύτηκε από το μπλε του ουρανού, μια πραγματικότητα, στο μπλε του ουρανού, μια πραγματικότητα που αντιλαμβανόταν ως άειλη και την οποία προσπαθούσε να κάνει δική του. Και θα έλεγε κανείς ότι ο πυρήνας των ιδεών του, που εκφράστηκαν με το συγκεκριμένο χρώμα και με τα έργα τα οποία δημιούργησε πάνω σε αυτό, ο πυρήνας βρίσκεται στο λεγόμενο μανιφέστο του ξενοδοχείου Chelsea. Εκεί βρέθηκε κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη. Λέει εκεί μέσα, προσέξτε: «Καθώς ήμουν ξαπλωμένος στην παραλία της Νίκαιας, άρχισα να νιώθω μίσος για τα πουλιά που πετούσαν πέρα δόθε στον όμορφο γαλάζιο ουρανό μου, διότι προσπαθούσαν να τρυπήσουν το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα μου».

102 FM τη ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο καλλιτέχνη, στον μεγάλο ζωγράφο Yves Klein, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Μουλουζή ήταν αυτός, φίλες και φίλοι, σε ένα τραγούδι του 1952, το «Comme un petit colicot», δηλαδή «σαν μια μικρή παπαρούνα». Και δεν είχε να κάνει μόνο με το ύφος του τραγουδιού, και οι στίχοι του το αποδεικνύουν, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι με πικρό φινάλε, με πολύ κόκκινο, γιατί δεν είναι μόνο η παπαρούνα που κυριαρχεί. Κάποια στιγμή, κάτω από μια μπλούζα, έστω και μεταφορικά, έστω και για έρωτα, τρεις κόκκινες σταγόνες αίματος. Εκεί λοιπόν, ξαπλωμένος στη Νίκαια, στην παραλία της Νίκαιας της Γαλλίας, ο Yves Klein νιώθει, όπως μεταφέρει ο ίδιος στο χαρτί χρόνια μετά, αυτό το μίσος για τα πουλιά που πετούν πέρα δόθε και του τρυπούν με τα ράμφη τους το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα έργα του, δηλαδή το μπλε. Στην αναζήτησή του για το καθαρό, όπως τόνιζε, φωτεινό μπλε, ο Klein έψαξε έναν τρόπο, και εδώ μπαίνουμε πλέον στο κομμάτι και της τεχνικής, να διατηρήσει την ένταση της ακατέργαστης χρωστικής στα μονόχρωμα έργα του. Τα παραδοσιακά υλικά της εποχής, και συγκεκριμένα τα παραδοσιακά υλικά σύνδεσης των χρωμάτων, θάμπωναν το χρώμα όταν αυτό στέγνωνε. Έχανε τη λάμψη του. Τότε λοιπόν τι έκανε? Στράφηκε στον Edouard Adam, έναν πολύ διάσημο έμπορο χρωμάτων στην περιοχή του Montparnasse του Παρισιού. Αφού λοιπόν πειραματίστηκε με διάφορες λύσεις, ο Klein κατέληξε σε μια συνθετική ρητίνη, την Rondopas M της εταιρείας Rumpole, εφαρμοσμένη με ρολό για να αποφευθεί οποιαδήποτε υφή. Η ρητίνη κατάφερε να συνδέσει τη χρωστική ουσία χωρίς να λιώσει την λαμπρότητά της, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια βελούδινη επιφάνεια η οποία απορροφούσε το βλέμμα του θεατή.

Με τις στρογγυλεμένες άκρες τους και την ελαφριά προεξοχή από τον τοίχο, οι μονοχρωμίες του Yves Klein έδιναν την ψευδέστηση της αιώρησης. Ο Klein είχε πετύχει το χρώμα που έψαχνε. Κυρίως είχε πετύχει να δημιουργεί έργα που σου έδιναν την αίσθηση ότι πετούσαν διαρκώς. Τώρα που το σκέφτομαι, κάποιος άλλος βλέποντας το συγκεκριμένο χρώμα θα μπορούσε να πει «μπλε ηλεκτρικ». Δεν είναι. Μοιάζει. Και τώρα που είπαμε και τα μυστικά έτσι, ίσως βοήθησα πολλούς να ανακαλύψουν γιατί το λατρεύουν τόσο πολύ αυτό το χρώμα. Δεν είναι και λίγο να φοράς ένα φόρεμα, ένα μπλουζάκι με το συγκεκριμένο χρώμα και να δίνεις την αίσθηση σε αυτόν που σε κοιτάει ότι εωρείσαι, και γιατί όχι να μην το συμπαρασύρεις σε αυτό το πέταγμα. Βέβαια, εκεί πάνω προκύπτει και ένας καυγάς, φίλες και φίλοι, για την πατρότητα του χρώματος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον έμπορο Αντάμ που, κακά τα ψέματα, έβαλε το χεράκι του. Ο Klein είπε ότι οι συνδυασμοί και οι πειραματισμοί ήταν καθαρά δικιά του υπόθεση. Ο Άνταμ δεν προχώρησε σε επίπεδο διεκδίκησης και τα λοιπά, και έτσι ο Klein κατάφερε να κατοχυρώσει αυτός το χρώμα, και όπως είπαμε νωρίτερα, το χρώμα αυτό να φέρει πλέον το όνομά του. Το 1958, στην γκαλερί της ελληνικής καταγωγής Iris Clert στο Παρίσι, θα παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο, τι τίτλο σκεφτώσε, «Η εξειδίκευση της αισθαντικότητας ως πρώτη ύλη σε ζωγραφική αισθαντικότητα στερεοποιημένη, το κενό». Στην έκθεση αυτή, ο Klein επέλεξε να παρουσιάσει το χώρο κενό χωρίς κάτι μέσα. Δεν έκανε τέχνη για την τέχνη και θα το καταλάβετε. Τι έκανε? Άδειασε όλη την αίθουσα, την οποία πρωτίστως την είχε βάψει λευκή. Το μόνο που περιείχε ήταν ένα μεγάλο γραφείο. Τα παράθυρα είχαν βαφεί μπλε, στο δικό του μπλε, και μία μπλε κουρτίνα βρισκόταν στην είσοδο. Φοβερή σκέψη και για την είσοδο του κοινού, φίλες και φίλοι, διότι όποιος έμπαινε στην έκθεση τον περίμεναν δύο ευγενέστατοι μπάτλερ, οι οποίοι του προσέφεραν ένα μπλε κοκτέιλ. Εκτός από τους πίνακες, ο Yves Klein πειραματίστηκε και με άλλους τρόπους με το δικό του χρώμα, δημιουργώντας μια σειρά ποικίλων επιφανειών. Τα πειράματα του αυτά τον οδήγησαν σε μια σειρά από έργα στα οποία γυμνά γυναικεία μοντέλα, καλυμμένα με την μπλε μπογιά, χρησιμοποιούνταν πάνω σε καμβάδες σαν να ήταν ζωντανά πινέλα. Τη μέθοδο αυτή την ονόμασε ανθρωπομετρία. Σε άλλα έργα του χρησιμοποίησε καμβάδες δεμένους σε οροφή αυτοκινήτου που κινούνταν με 70 χιλιόμετρα την ώρα κατά τη διάρκεια της βροχής. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ξεκινούσε, με ποιο μπλε ξεκινούσε ο καμβάς που ήταν στερεωμένος πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, και πως κατέληγε έτσι όλο και το φοβερό μπέρδεμα της βροχής, φίλες και φίλοι, του νερού, με το μπλε που είχε σταθεροποιήσει από πιο μπροστά ο Klein. Άλλοτε πάλι χρησιμοποιούσε πίνακες που δημιούργησε με το καψάλισμα κάποιου καμβά με καυστήρα αερίου. Πάμε στο επόμενό μας μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Isabelle Aubry, 1961, Printemps, Avril Caligium.

Το 1960, σε μία παράσταση ουσιαστικά στην Galerie Internationale d'Art Contemporain στο Παρίσι, ένα κροατήριο με επίσημη βραδινή ένδυση παρακολουθούσε τρία γυμνά μοντέλα του Klein καλυμμένα με την μπλε μπογιά IKB, ενώ ένα οργανικό σύνολο τι έπαιζε, λέτε, τη μονότονη συμφωνία του. Ο άτιμος τη θυμήθηκε και την έβαλε στο παιχνίδι. Πώς? Κατά τη διάρκεια των 20 λεπτών που ακούγονταν η μία και μοναδική νότα, συνεχώς, τα μοντέλα ακουμπούσαν σε χαρτί που υπήρχε κολλημένο στους τοίχους. Οι θεατές, για να χαριτολογήσω, σίγουρα τρελάθηκαν. Ναι, αλλά υπήρχαν και τα 20 λεπτά τα οποία ακολουθούσαν, σύμφωνα με τα οποία δεν έπρεπε να ακούγεται τίποτα. Πραγματικά, για 20 ολόκληρα λεπτά δεν ακουγόταν τίποτα. Απόλυτη σιωπή. Και σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων βρέθηκαν εκεί, πραγματικά όλα πάγωναν. Φοβερή και η έκθεσή του, το 57, με τίτλο «Sculpture aerostatique», στη λήξη της οποίας τι έκανε ο Klein? Άφησε στον ουρανό, ο οποίος για καλή του τύχη είχε και λίγη συννεφιά, η οποία απορροφούσε το μπλε από πίσω, άφησε στον ουρανό 1001 μπαλόνια του δικού του χρώματος. Τον Γενάρη του 1962 ο Klein θα παντρευτεί την γαλλογερμανίδα εικαστικό Ροτρόμοκε σε μια τελετή σκηνοθετημένη από τον ίδιο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Να σκεφτείτε ότι, για παράδειγμα, η τελετή έγινε παρουσία υποτών του τάγματος του Αγίου Σεβαστιανού σε πλήρη εξάρτηση. Θα λάβει μέρος σε δεκάδες εκθέσεις όλη την Ευρώπη και στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι, εκεί όπου θα παρουσιάσει και την έκθεση Antagonism 2 The Object. Το Μάιο της χρονιάς εκείνης, φίλες και φίλοι, του 62 δηλαδή, πηγαίνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, όπου παρακολουθεί την πρώτη προβολή της ταινίας Mondo Ken του Γκουαλτιέρο Ζαχοπέτη, στην οποία ο Klein συμμετέχει ποικιλοτρόπως. Το γεγονός ότι το έργο του παρουσιάζεται εντελώς μπερδεμένο τον πλήγωσε πάρα πολύ. Η σκηνή στην οποία συμμετείχε είχε κοπεί. Το μοντάζ είχε τροποποιηθεί πάρα πολύ. Η συμφωνία μονοτών είχε αντικατασταθεί από ένα pop τραγούδι. Εκείνο το βράδυ ο Yves Klein θα πάθει την πρώτη του καρδιακή προσβολή.

Δύο εβδομάδες αργότερα θα υποστεί και δεύτερη καρδιακή προσβολή στα εγγένεια μιας άλλης έκθεσης στην Καλερί Κοές, στην οποία εκτίθεται ανάγλυφο πορτρέτο του φίλου του Αρμάν. Ο Ιβ Κλάιν, φίλες και φίλοι, φεύγει σιγά σιγά. Η τρίτη καρδιακή προσβολή ήταν και η μοιραία. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Στις 6 Ιουνίου του 1962, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο μεγάλος Ιβ Κλάιν πεθαίνει και φεύγει. Για δείτε συμβολισμό, για ένα ταξίδι στο δικό του αγαπημένο μπλε. Οι ιστορικοί της τέχνης, φίλες και φίλοι, ακόμα συζητούν και κατά την προσωπική μου εκτίμηση, μέχρι να σβήσει το σύμπαν, θα συζητούν για τη σημασία της χρήσης του μπλε από τον Κλάιν. Για κάποιους, σεβαστές όλες οι απόψεις, αντιπροσώπευε μία ρήξη με την αφαίρεση που ήταν δημοφιλέστατη μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επίπεδα, κενά μονοχρωματικά τελάρα του Κλάιν, που είχαν ζωγραφιστεί μηχανικά, με τη χρήση του ρολού, έμοιαζαν να στέκουν στην αντίπερα όχθη της εξπρεσιονιστικής τέχνης. Για άλλους θεωρητικούς της τέχνης όμως, τα αβαθή μονοχρωματικά του έργα και η αιμονή του με το κενό γίνονταν αντιληπτά ως εκφράσεις της απειλής του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Είχε μία ατάκα του, μία πρότασή του που ενδεχομένως ενεργοποίησε όλη αυτή την σκέψη. Πρέπει οπωσδήποτε να αντιληφθούμε, και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή, ότι ζούμε στην ατομική εποχή, είχε πει κάποτε, όπου η ύλη, πρόσθεσε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραχωρήσει τη θέση της σε εκείνο που μπορούμε να οραματιστούμε ως κάτι πιο αφαιρετικό. Πάμε σε ένα ποίημα τώρα, φίλες και φίλοι, του Ζαν Ροζέ Κοσιμό, Σικουάνας κυριαρχεί. Ένα υπέροχο ποίημα το οποίο ο Λεό Φερέ μελοποιεί. Ο υπέροχος Λεό Φερέ μελοποιεί και αποδίδει. Αλασάν, 1954.

Ενδεχομένως όμως, φίλες και φίλοι, η αγάπη του Κλάιν για τον μπλε να είναι λιγότερο συγκεκριμένη και βαθύτερη. Ο Κλάιν ήταν ένας πολύ πιστός καθολικός. Και στην θρησκευτική τέχνη, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, το μπλε αντιπροσωπεύει την αιωνιότητα και το θείο. Για παράδειγμα, ο μεγάλος Γιώτο, τον οποίον θαύμαζε βαθιά ο Κλάιν, ήταν ένας έθερμος θειασότης του μπλε. Τα ultramarine μονοχρωματικά έργα του Κλάιν δεν είναι χριστιανικής θεματικής μένα, αλλά είναι σαφές πως χρησιμοποιούσε τον αισθησιασμό του μπλε χρωματός του για να υποδηλώσει την πνευματικότητα. Κάποτε είχε πει πως εν αρχήν το κενό, στη συνέχεια βαθιά ανυπαρξία και έπειτα μία μπλε άβυσσος. Είναι σαφές πως τα πλούσια, φαϊνά, μονόχρωμα έργα του είχαν όλα ένα ιδιαίτερο κοινό χαρακτηριστικό. Μια ηλικιώδη ποιότητα που μοιάζει σαν να μας τραβάει από την πραγματικότητα προς μια άλλη άειλη διάσταση. Η επίδραση που έχουν όταν τα κοιτάζεις δεν διαφέρει από το να διαλογίζεσαι ατενίζοντας τον ατέλειωτο γαλάζιο ουρανό. Κάτι που ο νεαρός τότε Κλάιν σίγουρα αναλογίστηκε σε εκείνη την παραλία της Νίκαιας το 47. Τα έργα του, έλεγε, θα ήταν οι στάχτες της τέχνης του, ίχνη αυτού που το μάτι δεν μπορεί να δει. Και τα κατάφερε, γιατί μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτό το μπλε εκπέμπει κύματα δεσμεύοντας τα μάτια του θεατή. Προσέξτε το καλά λοιπόν και θα δείτε ότι θα σας επιτρέψει να δείτε με την ψυχή σας, να διαβάσετε με τη φαντασία μας, με τη φαντασία σας. Λοιπόν, με μπλε θα κλείσουμε. Στο μπλε του ουρανού, dans le bleu du ciel bleu, από την υπέροχη Δαλίδα του 1958. Γεια και χαρά!

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο. Συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα μέσα προκάλεσαν παραβάσεις και παραβιάσεις στο FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες περιλάμβαναν 2 σχηματισμούς, αποτελούμενους από 4 συνολικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων 2 ήταν οπλισμένα. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Ανοίγει παράθυρο για εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία έως το τέλος του 2026. Με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προσφέροντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Έφοδος της ελληνικής αστυνομίας σε πολεοδομίες της Αττικής για παράνομες πολεοδομικές διευθετήσεις αποκάλυψε ολόκληρη εγκληματική οργάνωση με την εμπλοκή τουλάχιστον 35 ατόμων. 6 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών και οι 2 αρχηγοί. Η δράση τους αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη έκδοση αδειών και μείωση προστήμων. Έπιασαν μέλος να δίνει στον αρχηγό 3.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του τα επόμενα 24 ώρα, ενώ την Πέμπτη αναμένεται η κοινοποίηση των νέων προσώπων στην κυβέρνηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της πολιτικής γραμματείας, ενώ από τη γενιά των 30 βουλευτών αναμένεται να καλυφθεί το κενό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του κόμματος απέναντι στις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, έθεσε το δίλημα δίπλα ή απέναντι, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού και το νέο του κόμμα. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, στελέχη με επικεφαλής τον Παύλο Πολάκη κατέθεσαν κοινό κείμενο απορρίπτοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης και ζητώντας συντεταγμένες συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ να διατηρεί αυτόνομο και πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σαφή και βατά κρίνονται τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλήνιες εξετάσεις, στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Θα διαγωνιστούν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Με ελικόπτερο μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής μεταφέρθηκε από το καταφύγιο Κάκαλος του Ολύμπου 59χρονος Τσέχος που τραυματίστηκε το πρωί κατά την κατάβασή του από την κορυφή του Μύτικα στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Το ελικόπτερο της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκε με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με ιατρικό προσωπικό, στη συνέχεια μετέβη στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου παρέλαβε ομάδα 4 πυροσβεστών από την πυροσβεστική Λιτοχώρου και κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του καταφυγίου Κάκαλο στον Όλυμπο, από όπου παρέλαβε τον τραυματία. Σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης, από όπου και παρελήφθη από στενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφεραν άνδρες της πυροσβεστικής 21χρονο Γάλλο που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην τρίτη βάθρα της Γριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Αρμενία συνελήφθησαν 6 υποψήφοι της φιλορωσικής αντιπολίτευσης μία ημέρα πριν από τις εκλογές. Ανήκουν στο κόμμα του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για υποκίνηση ανατροπής της κυβέρνησης. Στο Έβερεστ επέζησε τρώγοντας πάγο ο 52χρονος Νεπαλέζος οδηγός αναρρίχησης που αγνοούνταν για μία εβδομάδα. Ένα ελικόπτερο διάσωσης το μετέφερε με κρυοπαγήματα, αφυδάτωση και κάταγμα οστού στο νοσοκομείο Χαμς στο Κατμαντού, όπου επανενώθηκε με την οικογένειά του που οργάνωνε την κηδεία του. Σε συνέντευξή του αναφέρει πως παγιδεύτηκε σε μία σχισμή για 2,5 ημέρες μέχρι που μια χιονοστιβάδα έστειλε αρκετό χιόνι να πέσει μέσα στη σχισμή ώστε να μπορέσει να την πατήσει και να βρει διέξοδο. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

I've got. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των δύο καινών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του υφυπουργού περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί εκτίμηση ότι οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες αλλά με σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Με ευρεία πλειοψηφία, 75% εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρά το τεταμένο κλίμα, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου, αποφάσισαν ότι το πολιτικό μέλλον του κόμματος ταυτίζεται με εκείνο του πρώην Προέδρου και Πρωθυπουργού και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να τεθεί στην επόμενη εθνική κάλπη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας δεν τελείωσε, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση του σχεδίου, ήταν τα πρώτα λόγια του Παύλου Πολάκη, ο οποίος νωρίτερα μαζί με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά κατέθεσαν τροπολογία ενάντια στην εισήγηση Φάμελου. Νέες τουρκικές προκλήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο Αιγαίο. Συνολικά 9 τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα μέσα προκάλεσαν παραβάσεις και παραβιάσεις στο FIR Αθηνών, στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι τουρκικές αεροπορικές δραστηριότητες περιέλαμβαναν 2 σχηματισμούς αποτελούμενους από 4 συνολικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων 2 ήταν οκλεισμένα. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των περιστατικών σημειώθηκε μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Μεγάλη στρατιωτική άσκηση με τεθωρακισμένα και ντρόουν θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο ασκήσεων ΑΕΤΟΣ της Αλεξανδρούπολης και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου κατά τις ώρες 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις τεθωρακισμένων και ερπιστριοφόρων οχημάτων ενώ παράλληλα θα εκτελούνται πτήσεις μη επανδρομένων συστημάτων. Για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια των πολιτών έχει οριστεί συγκεκριμένη επικίνδυνη ζώνη στην οποία απαγορεύεται αυστηρά κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά τις ώρες των ασκήσεων, ζώνη η οποία ορίζεται στις περιοχές Λατομία Μακρής, Ύψωμα Καζάνια, Ύψωμα Κόρακας, Ερείπια Αλίκης και Ύψωμα Ουρανός. Στη γενέτειρά του, την Ύμβρο, θα εορτάσει φέτος τα ονομαστήριά του στις 11 Ιουνίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τον ίδιο και τον Οικουμενικό Θρόνο. Όπως ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος, στους εορτασμούς των Πατριαρχικών Ονομαστηρίων θα συμμετάσχουν οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Ανοίγει παράθυρο για εξοδικαστικό συμβιβασμό με την εφορία έως το τέλος του 2026. Με νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προσφέροντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα για κούρεμα έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ για αναβάθμιση 25.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Τα ακίνητα θα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν είτε για ενοικίαση είτε για ιδιοκατοίκηση. Επιπλέον καλύπτονται δαπάνες έως 2.500 ευρώ που αφορούν αμοιβές μηχανικών, έκδοση πιστοποιητικών και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ενώ θα καταβάλλεται το 60% του εγγεγραμμένου ποσού μέσω ειδικού λογαριασμού. Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης για παράνομες πολεοδομικές διευθετήσεις σε πολεοδομίες της Αττικής. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν αναχώρησε σήμερα από την Τουρκία με προορισμό τη βάση προετοιμασίας της στο Μεξικό εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ αρκετά μέλη της αποστολής φέρονται να μην έχουν λάβει ακόμη βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αλβανία, νέες διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα στο σημείο του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ για την κατασκευή ενός πολυτελούς τερέτρου στη λιμνοθάλασσα Βιοσανάρτα. Σε μια παραλία με άμμο μπροστά στα γαλανά νερά, διαδηλωτές κρατούσαν κόκκινες αλβανικές σημαίες και φώναζαν «Ακυρώστε το σχέδιο». Συγκέντρωση Αλβανών πραγματοποιήθηκε όμως και στο Σύνταγμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ με μήνυμα «Όχι στο ξεπούλημα της γης μας». Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί η πλήρωση των 2 κενών θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά. Για περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μίλησε σήμερα στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία της τάξης του 75% από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η τροπολογία Παπά Πολάκη Δούρου για αυτόνομη πορεία του κόμματος. Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Πολάκης διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη που θα αποχωρήσουν προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το μαγαζί να κλείσει, πρόσθεσε με νόημα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τις κινήσεις των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αφήνει πολιτικό χώρο στον κύριο Σαμαρά. Ενώ για τον κύριο Τσίπρα είπε ότι μένει να φανεί αν θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από όσα ήδη προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για την τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ήδη 6 συλληφθέντες, μέλη του κυκλώματος, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για υπαλλήλους πολεοδομιών και της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ των οποίων 2 προϊστάμενοι σε δήμους των Βορείων Προαστίων, υπάλληλοι και μέλη επιτροπών της αποκεντρωμένης διοίκησης και ένας ιδιώτης μηχανικός. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δωροληψία και δωροδοκία. Από τις κατοίκων έρευνες έχουν κατασχεθεί πάνω από 330.000 ευρώ. Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμη 30 άτομα, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι πολεοδομιών από την επαρχία. Οι συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί για να απολογηθούν σε ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις που έχουν βαλτώσει. Οι νέες ανταλλαγές πυρών σημειώθηκαν ενώ η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε αεροπορικό στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι παίκτες πήραν θεωρήσεις εισόδου, τις γνωστές βίζες, για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να δώσουν τους 3 αγώνες τους στις φάσεις των ομίλων. Όμως το Ιράν κατήγγειλε διακριτική μεταχείριση, καθώς μέλη που πλαισιώνουν την ομάδα δεν πήραν τις θεωρήσεις αυτές. Πολύ ωραία ανάκριση υπέστη στο αεροδρόμιο του Σικάγο ο διεθνής επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσέιν, μετά την άφιξη της εθνικής ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ξημερώματα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιρακινού Ολυμπιακού Κομιτάτου. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πέτυχε τον γκολ που χάρισε στο Ιράκ την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες, προτού τελικά του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Αντίθετα, ο φωτογράφος της εθνικής ομάδας, Ταλάλ Σαλάχ, φέρεται να κρατήθηκε για περισσότερες από 10 ώρες και τελικά δεν έλαβε άδεια εισόδου. Στην Ιταλία παρατείνεται μέχρι τις 3 Ιουλίου η μείωση των φόρων στα καύσιμα, περιορίζοντάς την σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Το ποσό που υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλιστεί χάρη σε αυξημένες εισπράξεις του φόρου προς τη θέμενης αξίας το μήνα Μάιο. 4 τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας μήκους 232 μέτρων στη Βραζιλία. 2 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η γέφυρα είχε αποκλειστεί από την Πέμπτη λόγω κινδύνου κατάρρευσης. Εγκαινιάστηκε πριν από 2 χρόνια και κόστισε γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσχερα πιο έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

me estás dando.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πυράμολα σε ραφινό. Τον ανάστο που

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.